νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.

μελέτη σου. Θα σε πλανέψω για μια νύχτα. Θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια. Είναι ό,τι λέω από συνήθεια.

στην πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά

που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή στον νόμο

καθώς μου θα νικεί μια μέρα. Όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα. Να σε δω. Όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

τύπο. Σκόρπισε ρόδινη βροχή σε ένα παρτέρι. Στα χέρια σου ό,τι κράτησες δικό του, από τις χούφτες σου

πάει στη δύση. Κόβει από τον ήλιο ένα κομμάτι και μια φτέρη. Βρίσκει ένα δέντρο στην καρδιά και θα καθίσει.

τον κόμβο κυφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

Άρεγη φυσίας, είσαι μπροστά μου, στα όνειρά μου. Χρωστάω ένα λεπτό αδυναμίας στον εαυτό μου και στην καρδιά μου. Σε βλέπω στα κρυφά και σαστισμένος.

Μπροστά σαν ένα πάρκα να βοσβήνει. Αυτά που νιώθω, χίλια φωτάκια. Κι εσύ απομακρύνεσαι στο σύμπαν με τους πλανήτες και τα αστεράκια.

Ανάβει το φανάρι κι φυσίας, είσαι μπροστά μου στα όνειρά μου. Χρωστάω ένα λεπτό αδυναμίας στον εαυτό μου και στη καρδιά μου.

Τα χέρια ψηλά, παιδιά!

Κάποιες γυρνάνε ξανά και ξανά. Κάποιες φεύγουν και πάνε, και για αυτές δεν θυμάσαι τίποτα πια. Κάποιες λες τα έχω χάσει, κι άλλες λες πως μια άκρη θα βρω. Μα όταν πια έχουν περάσει, μια ράχνη της γλέφει μαζί στον ιστό.

Τα χέρια ψηλά, παιδιά!

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης Moody's και Scope Rating. Σε δήλωσή του, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης ανέφερε ότι η Ελλάδα αναβαθμίζεται σήμερα δύο φορές από δύο διαφορετικούς διεθνείς οίκους αξιολόγησης, σε μια στιγμή που οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται και αυτό έχει τεράστια αξία. Οι αποφάσεις αυτές αναγνωρίζουν ότι η ελληνική οικονομία έχει αποκτήσει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και αξιοπιστία. Από τα τέλη Σεπτεμβρίου θα αρχίσουν να ξεδιπλώνονται οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης για τη μείωση του ενεργειακού κόστους με απευθείας επιδότηση στην Αγγλία για το πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, αυξημένο επίδομα θέρμανσης αλλά και πλαφών στο περιθώριο κέρδους των επιδοτούμενων καυσίμων. Οι σχετικές ανακοινώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών αναμένεται στις αρχές της εβδομάδας. Νέα ερωτήματα δημιουργούνται γύρω από τις τελευταίες ώρες του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο της Οδού Καρνεάνδου, καθώς στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται πλέον η επικοινωνία της 56χρονης γιατρού με τον υπνοθεραπευτή. Η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου αναμένεται να δείξει με ποιους μίλησε γιατρός εκείνο το απόγευμα και πόσες φορές επικοινώνησε μαζί τους. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη 1:11 τα μεσάνυχτα στη Βόρεια Εύβοια, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 6 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά των Βασιλικών Ιστιαίας. Χωρίς νερό για 4 ώρες θα μείνουν σήμερα περιοχές της Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών κατασκευής του flyover. Από τις 3 μετά το μεσημέρι μέχρι και τις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθούν εργασίες μετατόπισης και σύνδεσης νέων αγωγών στη Συμβολή των Οδών Ανθέων Λεχόβου στη Δημοτική Ενότητα Σικαιών. Λόγω των εργασιών θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης στις περιοχές Άγιος Παύλος και Κρυονέρη. Επίσης στην περιοχή της Άνω Πόλης, άνωθεν της Οδού Ολυμπιάδος, στο Δήμο Θεσσαλονίκης και στην περιοχή του Δήμου Νεάπολης Σικαιών, που περικλείεται από τις οδούς Επταπυργίου, Φωκά, Μεσολογγίου, Μπελογιάννη, Ρίγα Φεραίου και στις παρακείμενες οδούς. Μια μεγάλη γιορτή του εθελοντισμού φιλοξενείται σήμερα στη Νέα Παραλία. Το Connecticut We Stand Festival επιστρέφει για ακόμη μια χρονιά, φέρνοντας κοντά περίπου 100 οργανώσεις και εθελοντικές ομάδες με δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Συνεχίζεται και απόψε στις 8 το Φεστιβάλ Τριανδρίας, Τριανδριώτικα 2026. Η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί στο γήπεδο ΔΑΚ Τριανδρίας με είσοδο ελεύθερη. Στο θέατρο Δάσους στις 9 απόψε θα εμφανιστεί ο Γιάννης Πάριος, ο καλλιτέχνης που εδώ και δεκαετίες δίνει φωνή στον έρωτα. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την τέταρτη λευκή νύχτα στον Εύωσμο, καθώς η εκδήλωση είναι προγραμματισμένη για σήμερα από τις 6 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Την πέμπτη λευκή νύχτα υποδέχεται σήμερα και ο Λαγκαδάς σε μια μεγάλη γιορτή της τοπικής αγοράς. Στη σκηνή της κεντρικής πλατείας στις 9 το βράδυ θα εμφανιστεί η Κλαβδία. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέληξαν σε συμφωνία με τη Δανία και τη Γροιλανδία για την ασφάλεια στο Αρκτικό νησί, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον αποκτά μόνιμο έλεγχο της ασφάλειας και όλων των άλλων αναγκών. Έθριος καιρός αναμένεται σήμερα για την περιοχή του νομού Θεσσαλονίκης. Κατά τη διάρκεια της ημέρας θα υπάρχουν παροδικές νεφώσεις σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι πνέουν από νότιες νοτιοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 2 έως 3 μποφόρ και τοπικά έως και 4. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Εσείς μείνετε στον FM 100 σε ρυθμό Σουκού. Ακολουθεί με τον Εμίλιο Τσαρούχα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
6: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
7: Τα πρωινά του Σαββάτου και της Κυριακής ξεκινούν στον FM 100. 8 με 10 το πρωί μπαίνουμε σε ρυθμό σουκού. Αγαπημένο πρωινό ξεκίνημα με τον Εμίλιο Τσαρουχά.

Καλή σας ημέρα, καλώς βρισκόμαστε. Ακόμα και αν ο κόσμος καταστραφεί, εγώ θα ήθελα να είμαι κοντά σου. Και αυτό επιλέξαμε για να ξεκινήσουμε την σαββατιάτικη συνάντησή μας. Σαββατοκύριακο βέβαια είμαστε κοντά σας, 8 με 10 το πρωί. Σε ρυθμό σουκού, πάμε σε ρυθμό Σαββατοκύριακου.

8 και 10, 19 Σεπτεμβρίου σήμερα. Τον καιρό να δούμε. Ναι, γιατί είναι Σεπτεμβριανός, δεν είναι φθινόπωρο, δεν είναι καλοκαίρι, είμαστε στη μέση. Εντάξει, καλά είναι ο καιρός και καλός θα παραμείνει, έτσι. Ξεκινάμε με 22 βαθμούς στο κέντρο της Θεσσαλονίκης αυτή τη στιγμή. Μόνο 80% υγρασία έχει, μη δίνετε σημασία, 80% σίγα. Έχουμε δει και χειρότερα που λέει, ναι. Τι να πει και η Μανίλα δηλαδή. Και κοντά στους 29, 30 πάει δεν πάει σήμερα. Με ηλιοφάνεια ξεκινάμε, λίγα συννεφάκια στη διάρκεια της ημέρας. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε κάποιο φαινόμενο το οποίο θα μας ενοχλήσει, εννοώ βροχή. Δεν υπάρχει περίπτωση, που σημαίνει ότι ό,τι και να είναι προγραμματισμένο από γάμους, από εκδηλώσεις, από οτιδήποτε, θα πάνε όλα καλά. Και το βραδάκι, το γνωστό, πάρετε και μια ζακέτα μαζί σας. Κοντά στους 22 θα είναι η θερμοκρασία, ευχάριστη δηλαδή. Μιλάμε πάντα για το κέντρο της πόλης, που σημαίνει ότι η περιφέρεια δεν θα έχει 2-3 βαθμούς παρακάτω. Θα έχει, θα έχει. Αύριο Κυριακή, μία από τα ίδια. Δευτέρα επίσης μία από τα ίδια. Και τα ευχάριστα ή δυσάρεστα, ξαρτάται. Αν εμείς οι χειμωνάκηδες, αρχίζουν τα ευχάριστα. Για Αλεξάνδρα Μαρτίδου και αυτή, χειμωνάκιας. Λοιπόν, άκου Αλεξάνδρα, από την Τρίτη ξεκινάει ένας βαρδάρης που θα μας πάρει και θα μας σηκώσει. Και δεν θα ξεπερνάει η θερμοκρασία τους 22-23 βαθμούς στη διάρκεια της ημέρας. Το βράδυ θα είναι κοντά στους 20. Αυτά την Τρίτη. Την Τετάρτη που θα έχει φυσήξει ο βαρδάρης ήδη από την Τρίτη, θα έχει καθαρίσει τα πάντα. Η θερμοκρασία θα είναι κοντά στους 20 πάλι. Θα ξεκινάμε όμως νωρίς το πρωί, εμείς που είμαστε οι πρωινοί, κοντά στους 18, 17, 18, μιλάμε πάντα για την Θεσσαλονίκη, το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Και την Τετάρτη, όπως είπαμε, θα είναι πεντακάθαρα. Την Πέμπτη θα ξανάρθει εκεί κοντά στους 22-23 βαθμούς. Το βράδυ οι ελάχιστες θα χαμηλώσουν, θα είναι κοντά στους 16-17. Αυτές είναι οι προβλέψεις που μπορούμε να πούμε ότι θα επαληθευθούν σε ένα ποσοστό 93% για την εβδομάδα που ξεκινάει από την Κυριακή βεβαίως και η εργάσιμη από την Δευτέρα. Καλά είναι, καλά, καλά είναι, μια χαρά είμαστε. Μια χαρά είμαστε. Να πιούμε λίγο τις πρώτες γουλιές καφέ και εμείς μαζί με σας και να τα ξαναπούμε. Έχουμε αρκετά. Και όπως πάντα, ενδιαφέροντα.

Πώς να μην τζιρίζουν όλα αυτά τα παιδιά που είναι από κάτω όλος αυτός ο κόσμος όταν έχουν την Taylor Swift και τον Ed Sheeran στη σκηνή. Ναι, είναι ιδιαίτερα φυσιολογικό. Σεπτεμβρίου, αρκετά έχουν καταγραφεί στην ιστορία, αρκετά έχουν γίνει στη σημερινή ημέρα, σαν σήμερα. Μόλις το 1893, στη Νέα Ζηλανδία οι γυναίκες αποκτούν δικαίωμα ψήφου. Εδώ, στην Ελλάδα, 1943, έχουμε κατοχή, έχουμε Γερμανούς, οι οποίοι προβαίνουν σε σφαγές και λαιλασίες στις Καριές, στη Λακωνία. Ένα πολύ ωραίο μέρος. Οι Καριές, ένα πολύ ωραίο χωριό.

Το 1922, σαν σήμερα, γεννιότανε ο Εμίλ Ζάτοπεκ, ο συνονόματος Εμίλ Ζάτοπεκ, ένας Τσέχος δρομέας. Οι παλαιότεροι, οι λιγότερο νέοι, να το πούμε έτσι, ναι, τον γνωρίζαμε ως άνθρωπο ατμομηχανή. Είχε ένα ιδιαίτερο στυλ στο τρέξιμο, ήταν δρομέας μεγάλων αποστάσεων. Νησιώτη, ακούς. Και ένας από τους σπουδαιότερους αθλητές της σύγχρονης εποχής, Εμίλ Ζάτοπεκ. Χρόνια πολλά στον Αλκίνο Ιωαννίδη. 1969. Δεν νομίζω να χρειάζονται συστάσεις για τον Αλκίνο. Όσα η αγάπη ονειρεύεται, τα αφήνει όνειρα η ζωή. 1982, η Λένα Δανιηλίδου. Τι κάνει αυτή η ψυχή άραγε? Αντισφαιρίστρια. Τενίστρια δηλαδή. Επί το αγγλικότερον που το φέραμε στα ελληνικά. Βεβαίως καταγράφονται και απώλειες. Μία από αυτές, ιδιαίτερα σημαντική, είναι η απώλεια του Νίκου Σκαλκότα. Προερχόμενος από οικογένεια με μουσική παράδοση, οι γονείς του έπαιζαν στη Φιλαρμονική της Χαλκίδας, παρέδιδαν μαθήματα μουσικής και μόλις στα 5 του χρόνια ο Νίκος Σκαλκότας άρχισε να παίζει βιολί, σπούδασε στο Οδείο Αθηνών. Κατά την αποφύτισή του έλαβε την ανώτατη τιμητική διάκριση του πρώτου βραβείου και του χρυσού μεταλλίου. Με την αβερόφιο υποτροφία του Οδείου Αθηνών, ο Νίκος Σκαλκότας έφυγε στο Μεσοπολεμικό Βερολίνο για να συνεχίσει τις σπουδές του. Από νωρίς στράφηκε στη σύνθεση, μαθήτευσε δίπλα στον Φίλιπ Γιάρναχ και τον Αυστριακό Άρνολντ Σέμπεργκ. Το δωδεκάφθογκο Σέμπεργκ, αυτός. Γνωστό βέβαια και για το υψηλό επίπεδο της διδασκαλίας του, αλλά και την αυστηρότητα των απαιτήσεών του, ο οποίος και διέκρινε το ταλέντο του μαθητή του. Σκαλκότας, διάσημος Έλληνας συνθέτης, μέλος της δεύτερης βιενέζικης σχολής, μπορούμε να τον πούμε και λίγο παρεξηγημένο, με την έννοια παρεξηγημένο, δεν έτυχε της αναγνώρισης πιθανών από περισσότερους που θα έπρεπε να έχει τύχη. Άντλησε θέματα για τις συνθέσεις του από την κλασική μουσική αλλά και από την ελληνική παράδοση. Έχει κάνει το έργο, έχει συνθέσει 36 ελληνικούς χορούς, 36 συνθέσεις βασισμένες σε ελληνικούς χορούς. Και βεβαίως μπορεί να τα έχετε ακούσει και να μην ξέρετε ποιανού είναι. Όπως δηλαδή έκανε τους σλαβικούς χορούς Slavonic Dances ο Dvorak και Hungarian Dances ο Brahms, έτσι έκανε και ο Σκαλκότας τους ελληνικούς χορούς, 36 συνθέσεις βασισμένες, όπως είπαμε, σε ελληνικούς χορούς, με τους τίτλους να αναφέρονται σε περιοχές της Ελλάδας ή σε τύπο ελληνικού χωριού ή σε όνομα παραδοσιακού χωριού.

Η εκτέλεση 4 εκ των 36 χωρών έγινε για πρώτη φορά στην Αθήνα από τον Δημήτρη Μητρόπουλο, τον περίφημο αυτό, πασίγνωστο, περίφημο, διάσημο συνδέτη, ο μαέστρος ορχήστρας. Έγινε λοιπόν για πρώτη φορά από τον Δημήτρη Μητρόπουλο το 1955 στο πλαίσιο του πρώτου Φεστιβάλ Αθηνών με τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης.

Αυτός είναι ο κλέφτικος. Σύνθεση που έκανε ο Νίκος Καλκώτας το 1936. Και αν δεν κάνω λάθος, είναι και το σήμα του τηλεοπτικού σταθμού της Βουλής των Ελλήνων.

Μάλιστα. Και με την ευκαιρία να σας πούμε ότι γύρω στις 9 και 10 θα συνομιλήσουμε με το διευθυντή, μιας και είμαστε στα οδεία, μιας και είμαστε στη μουσική αυτή, για να θυμόμαστε και ιδιαίτερα τον Νίκο τον Σκαλκότα. Θα συνομιλήσουμε με τον διευθυντή του Κρατικού Οδείου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Γεώργιο Ιούλιο Παπαδόπουλο, για τις πολύ μεγάλες επιτυχίες που σημειώνει το Κρατικό Οδείο, οι μαθητές του Κρατικού Οδείου και όλα όσα ετοιμάζει για την τρέχουσα περίοδο. Αυτά λοιπόν με το σαν σήμερα, και επανερχόμαστε στα κανονικά μας αν θέλετε μόλις 8:31. Πρωινό Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου. Καλή σας ημέρα.

0: Εδώ και πολύ καιρό, χρόνια μπορούμε να πούμε άνετα κιόλας, έχουμε ένα θέμα με την αγορά των ακινήτων. Ιδιαίτερα όμως τα τελευταία χρόνια, 3-4, έχουμε μια αύξηση των τιμών. Βλέπουμε ότι χτίζονται τα πάντα. Υπήρχαν δηλαδή σημεία, οικόπεδα. Καλά, δεν μιλάμε για όσα είναι εκτός Θεσσαλονίκης, ακόμα και μέσα στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή πας στην Καλαμαριά, σε κάτι στενά μέσα που ένας απλώνει το χέρι, απλώνει τα ρούχα του στο μπαλκόνι του αλουνού, δηλαδή είναι τόσο κοντά τα σπίτια και οι πολυκατοικίες, και βλέπεις στο πουθενά σηκώνονται κάτι πολυκατοικίες, πανέμορφες, δεν το συζητάμε, πανέμορφες, καινούργια, νέα σχεδίαση, ωραία, όμορφη, μοντέρνα, με όλα όσα μπορεί να έχει μέσα τα κομφόρ, και βλέπεις και λες, πόσο μπορεί να κάνει αυτό? Α, λέει, 4.000 το τετραγωνικό. Και βλέπεις κατοικούνται. Και λέει, τι γίνεται ρε παιδιά, τι έχουμε χάσει δηλαδή για να πάρεις ένα σπίτι των 80 τετραγωνικών. Θες 320.000, αν πας για τα 100, πας στις 400.000, συν το τι θα βάλεις μέσα, συν όλοι αυτοί οι φόροι και όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά υπάρχει έξαρση, υπάρχει αγορά, να το πούμε έτσι απλά. Το θέμα είναι ότι συνεχίζει και μετεξελίσσεται, μεταλλάσσεται αυτή η αγορά. Ένα πολύ ωραίο, όπως πάντα, ρεπορτάζ και ωραίο θεματάκι και άρθρο έχει κάνει ο Διογέννης ο Δημητρακόπουλος, ο φίλος και συνάδελφος στην Deutsche Welle, που είναι ανταποκριτής της Deutsche Welle εδώ στη Θεσσαλονίκη, και έχει να κάνει με τον ωραίο τίτλο, έχει έναν ωραίο τίτλο και λέει «Real Estate στην Ελλάδα, η νέα αγορά πολλών ταχυτήτων». Και επειδή είχα και εγώ αυτή την απορία και επειδή βλέπω πώς ταιριάζουν καμιά φορά που λέει τα μεγάλα πνεύματα συναντώνται, του ζήτησα να είναι μαζί μας σήμερα το πρωινό, δεν αρνήθηκε και τον καλημερίζω στο πρωινό εδώ στο FM100, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Διογέννη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Εμιλία.
0: Πώς είσαι, πώς σε βρίσκει η σημερινή μέρα?
1: Είπαμε, όπως είχαμε πει και μια προηγούμενη φορά, όταν είναι να τα πούμε ραδιοφωνικός, επειδή πιο πριν έτσι μ' αρέσει να σε ακούω, έχεις πολύ ωραίες μουσικές, και είπαμε το πρωινό γίνεται πιο ευχάριστο. Θα πρέπει να το ξαναπώ. Γιατί...
0: Πρέπει να είσαι και λίγο πιο χαρούμενος σήμερα.
1: Κατά τι
0: πρέπει να είσαι λίγο πιο χαρούμενος. Γιατί ακούστηκε έτσι, τουλάχιστον έχουμε μια πρώτη μάχη, αν θέλεις να το πούμε έτσι, που κερδίθηκε στο θέμα της λειτουργίας, αν θα συνεχίσει τη λειτουργία του το ελληνικό τμήμα της Deutsche Welle, την ελληνική υπηρεσία. Και μάλιστα το είχαμε συζητήσει κατηδίαν και εγώ είχα αναφερθεί στην εκπομπή, νομίζω αρχές Ιουνίου, Μάιος, κάπου εκεί πρέπει να ήτανε, όπου... Το είχαμε δημοσιεύσει και στο Facebook και είχε πολλές θετικές αντιδράσεις που έχει να κάνει με το αν θα συνεχίσει επίσημα αυτό εδώ. Νομίζω ότι κάτι έγινε, αλλά πες μας το αλλά.
1: Ναι, ας ξεκινήσουμε με το μεν. Ναι. Σημαίνει ότι έχουμε μια ανατροπή μιας απόφασης που σημαίνει ότι η ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle θα συνεχίσει τη λειτουργία της. Υπάρχει μια απόφαση από το, ας πούμε, για να μην μιλήσω με γερμανικούς όρους αλλά με όρους που μπορεί να αντιληφθεί το γερμανικό κοινό, το λεγόμενο SURU της Γερμανίας αποφάσισε να ανατρέψει την προηγούμενη του απόφαση μετά από το κύμα αντιδράσεων και να συνεχίσει η ελληνική υπηρεσία. Αυτό είναι που μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή. Θα υπάρξουν μάλιστα και επίσημες ανακοινώσεις την επόμενη εβδομάδα με το σκεπτικό της απόφασης. Το ζήτημα δεν είναι απλά βέβαια να συνεχίσει η ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle κατ' όνομα. Το θέμα είναι να συνεχίσει κατ' ουσίαν, που σημαίνει να συνεχίσει με όσες περισσότερες δυνάμεις και όση περισσότερη ενέργεια έχει. Και ο νόν νοητό.
0: Εκτιμώ ότι θα πάνε όλα καλά. Αισιοδοξούμε. Εμείς στο κάτω-κάτω εδώ, ξέρεις πολύ καλά, είμαστε μια εκπομπή θετικής σκέψης και καλής διάθεσης. Οπότε εκτιμούμε ότι θα πάνε όλα καλά.
1: Θα δώσω έναν αστερίσκο έτσι, γιατί αυτό μπορεί να ενδιαφέρει ενδεχομένως το θέμα το δημοσιογραφικό λίγους ή περισσότερους ανθρώπους. Αυτό που ενδιαφέρει τις πολύ περισσότερους είναι ότι αυτό το διάστημα και μάλιστα όταν έχεις και αυτό το αποτέλεσμα η έκφραση τίποτα δεν πάει χαμένο και ότι αξίζει να παλεύεις, ξαναβρίσκει το νόημά της σε εποχές που είναι να χαθεί.
0: Πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Συμφωνώ 100%. Τίποτα δεν πάει χαμένο, δεν είναι μόνο τραγούδι, είναι μια πραγματικότητα και πρέπει να την ακολουθούμε σε πολλά από την καθημερινότητά μας. Τι γίνεται με τα ακίνητα λοιπόν?
1: Λοιπόν, μετά από προτροπή του ενός ακροατής σου, θα πρέπει μάλλον να αλλάξω το τίτλο του θέματος, όχι Real Estate στην Ελλάδα, σαν να σου άρεσε πολύ, αλλά για κάποιους ξενείς, επομένως πρέπει να το κάνω αγορά ακίνητων όπως το χρησιμοποιήσεις.
0: Okay.
1: Ας ξεκινήσω με αυτό το εφιολόγημα. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια φάση ανακατάταξης. Πολύ σωστά τα σχόλια τα οποία έκανες έτσι στην εισαγωγή σου. Πρέπει να... Το πράγμα ξεκινάει με το γεγονός ότι η αγορά ακινήτων ήταν εν υπνώση για πάρα πολλά χρόνια λόγω της κρίσης. Mm-hmm. Όπως ξέρουμε, από το 2010 η οικοδομή είχε σταματήσει. Αυτό είχε να κάνει ότι οι τιμές ήταν όλες προς τα κάτω, δεν χτιζόταν κάτι. Και επομένως, λίγο προς το τέλος, το 2017-2018, ξεκινάει μια δειλή-δειλή πορεία έως την έκρηξη ουσιαστικά που έγινε τα χρόνια του κορονοϊού και όλας και μετά, όπου άρχισαν να χτίζονται πάρα πολλά σπίτια, άρχισαν να κινείται πάλι η αγορά των ακινήτων, και μάλιστα προσελκύοντας και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από επενδυτές του εξωτερικού, κάτι το οποίο το διαπιστώνουμε πάρα πολύ, ας πούμε, στα κοντινά μας μέρη, στη Χαλκιδική, από Βαλκάνιους, αλλά και στη Θεσσαλονίκη, όχι μόνο από Βαλκάνιους, και από επενδυτές και αγοραστές από πάρα πολλές άλλες εθνότητες. Επομένως, με γερά πορτοφόλια που την ζήτηση, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα μαζί με την αύξηση του κόστους κατασκευής, σε αυτό συνέβαλαν και οι δύο πόλεμοι αυτή τη στιγμή που έχουμε, εν ενεργεία ακόμα.
0: Βέβαια. Ναι, είναι σε εξέλιξη.
1: Το οποίο αύξησε το κατασκευαστικό κόστος και μία σειρά πολλών παραγόντων έφερε την πραγματικότητα σε αυτό το οποίο πολύ γλαφυρά περιέγραψες, με 4.000 τετραγωνικό στην Καλαμονιά, και να λες ποιος μένει τελικά εδώ. Σίγουρα και το γεγονός ότι και η ελληνική οικονομία κάπως έχει πάρει τα πάνω της σε σχέση με το τι...
0: Με το τι περάσαμε και το τι ζήσαμε.
1: Το τι δεκαετία, ας πούμε, είχαμε και μία.
0: Σωστά.
1: Και μία καλύτερη αξιολόγηση χθες βράδυ. Όλα παίρνουν το ρόλο τους προκειμένου να προσελκύσουν επενδύσεις αυτού του είδους. Βέβαια, αυτό διαφοροποιείται από ακίνητο σε ακίνητο και από περιοχή σε περιοχή. Υπάρχουν περιοχές οι οποίες είναι απλησίαστες, αλλά και περιοχές που ήταν σε και τιμές που δυστυχώς και αυτές φτάνουν τη στιγμή για ένα απλό σπίτι, όπως είπες, το πράγμα να γίνεται πάρα πάρα πολύ ακριβό. Και αναζητούνται πολλές λύσεις, χρηματοδοτικά εργαλεία, ας πούμε, υπήρχαν αυτά τα... Υπάρχουν μάλιστα και το σπίτι μου τρία αυτά τα προγράμματα για νέα ζευγάρια τα οποία μπορούν να πάρουν ατοκαδάνεια. Και αναζητούνται και πολλές άλλες λύσεις, όπως προγράμματα προσιτής και κοινωνικής στέγης που εφαρμόστηκαν και σε πολλές πρωτεύουσες του εξωτερικού και είχαν κάποιο αποτέλεσμα. Αλλά και διάφορες συζητήσεις ό,τι αφορά το πλαφόν σε κάποιες περιοχές, οι οποίες όμως δεν είναι τόσο απλές λύσεις. Επομένως, αυτό το οποίο θα έλεγα είναι ένα πολυπλόκαμο θέμα, το οποίο δεν υπάρχει μαγική λύση. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια φάση αναπροσαρμογής και, ας πούμε, σταθεροποίησης κάποιων πραγμάτων. Δηλαδή, δεν έχουμε αυτή την... Ο ρυθμός αύξησης των τιμών δεν είναι μεγάλος όπως ήταν. Επομένως, αυτό είναι ένα πρώτο θετικό. Και υπάρχει μια εξισορρόπηση.
0: Οι τιμές
1: δεν πέφτουν.
0: Και δεν πρόκειται να πέσουν από τη στιγμή που γίνονται τέτοιου τύπου επενδύσεις, και δεν είναι μόνο από την Ελλάδα, γιατί κάποιος των 1.500 και 2.000 ευρώ να είναι, δεν μπορεί να δίνει 4.000 το τετραγωνικό για να πάρει σπίτι. Δηλαδή, λες... Πόσους πλούσιους έχουμε τελικά, ρε παιδιά?
1: Όχι, δεν έχουμε τόσους πλούσιους. Αυτή τη στιγμή αλλάζει και λίγο και η κοινωνική διαστρωμάτωση της ελληνικής κοινωνίας. Βλέπουμε πολλούς που δεν είχαμε παλιότερα ψηφιακούς νομάδες. Ακόμα και Έλληνες του εξωτερικού, οι οποίοι διαλέγουν να μείνουν ένα μεγάλο μέρος της. Για να όχι και κανονικά να μείνουν στην Ελλάδα, γιατί έχουν και τα εφογράφορολογικά κίνητρα γι' αυτό. Έχουμε. Εγώ το βλέπω καθημερινά στις διαδρομές μου στη Θεσσαλονίκη. Στο μετρό, στο λεωφορείο, τα πάρκινγκ. Πλέον δεν βλέπεις μόνο ξένους τουρίστες, βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι είναι από άλλες χώρες, οι οποίοι είτε σπουδάζουν εδώ, είτε δουλεύουν εδώ. Επομένως έχει αλλάξει και,
0: είτε,
1: και έχουν άλλα πορτοφόλια επίσης.
0: Είτε διαχυμάζουν, να το πούμε έτσι.
1: Ακριβώς, είναι πολύ ωραία.
0: Ο τουρισμός της διαχύμασης. Πολλοί έρχονται από την κεντρική Ευρώπη και λίγο και τη βόρεια Ευρώπη. Σου λέει εκεί πέρα έτσι κι αλλιώς οι μισθοί και οι συντάξεις είναι διαφορετικές, είναι κάτι της παραπάνω. Έχουν και την, από πολύ παλιά η Ευρώπη έχει την φιλοσοφία της ιδιωτικής ασφάλισης, οπότε μόλις τελειώνουν τα προγράμματά τους παίρνουν κάποια καλά χρήματα και σου λέει αντί να τρώμε τους 10 βαθμούς στην Νορβηγία στο σώμα μας και στο κεφάλι, δεν πάμε στην Ελλάδα που δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Έτσι. Και έχει πολύ κόσμο που έρχεται εδώ. Λοιπόν, ζευγάρια από όλες αυτές. Το βλέπω, το έχεις και στο άρθρο σου αυτό εδώ, το έχεις σημειώσει.
1: Υπάρχει αυτή η αγάπη, ας πούμε, των συνταξιούχων, οι οποίοι κάποια στιγμή θέλουν να περάσουν το τελευταίο κομμάτι της ζωής σε έναν τόπο τον οποίο πολλοί άνθρωποι του εξωτερικού αγαπούν πολύ την Ελλάδα. Θα έλεγα επίσης ότι υπάρχει και το λεγόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν εξαιτίας του μεγάλου τουριστικού κύματος και της τουριστικής ανόδου που έχει η Ελλάδα τελευταία χρόνια, δηλαδή για 40-50, θα φτάσουμε και τα 60 εκατομμύρια τουρίστες πέραν τον χρόνο. Επομένως, πολλοί το βλέπουν αυτό ενδιαφέρον για να επενδύσουν.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ξέρω περιπτώσεις οι οποίοι αγοράσαν ένα κίνητο στη Χαλκιδική και αγοράσαν και ένα δεύτερο για επένδυση.
0: Και δεν είναι μόνο από την
1: Ευρώπη.
0: Δεν είναι μόνο από την Ευρώπη, είναι και από τα Βαλκάνια. Το ζήσαμε φέτος.
1: Και από τα Βαλκάνια, και από το Ισραήλ.
0: Ναι,
1: και
0: βέβαια.
1: Από πολλές άλλες χώρες. Επομένως, και μάλιστα κάτι στο πλαίσιο του ρεπορτάζ, το οποίο ανακάλυψα και δεν το ήξερα, υπάρχουν και κάποιες άλλες περιπτώσεις ψαγμένων, ας πούμε, επενδυτών, οι οποίοι άνε και πεδίων σε εγκαταλειμμένους οικισμούς, σε νησιά, σε ορεινά μέρη, το οποίο σε κάτι σειρές, σε κάτι τηλεοπτικές ταινίες.
0: Ως ντεκόρ ταινιών. Πολύ σωστά το λες. Και υπάρχει και μία.
1: Ως ένα σενάριο, το οποίο βλέπουμε να γίνει πραγματικότητα και πραγματικά όταν το είδα ότι δεν είναι μία και δύο περιπτώσεις, είναι λίγο περισσότερες, πραγματικά εντυπωσιάστηκα.
0: Κάποιος μου είπε, τέλος πάντων, ότι κάποιος από τη Γερμανία, από την Ελβετία, ήρθαν και αγοράσανε, λέει, ένα εγκαταλελειμμένο χωριό στην Πελοπόννησο. Και θα το κάνουν όλο. Βέβαια δεν έκανα μεγάλο χωριό, αλλά έχει 15 κτίσματα μέσα. Και θα το κάνουν, λέει, η επένδυση. Στο πουθενά. Έτσι, δηλαδή αυτά τα εγκαταλελειμμένα χωριά της ορεινής Πελοποννήσου, που δεν είχαν κάτι να κάνουν οι άνθρωποι εκεί πέρα, αλλάξαν οι συνθήκες, το αφήσαν το χωριό, το εγκατέλειψαν για όποιους λόγους. Πήγε κάποιος και αγόρασε ένα τέτοιο γύρω στα 15, λέει, κτίσματα εκεί πέρα, πετρόκτιστα. Έχει επένδυση, έχει χρήματα από το εξωτερικό, από τον τόπο που έχει μεγαλώσει, που Ελβετία νομίζω είναι, και θα το κάνει κατοικίες.
1: Ναι, υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Σίγουρα βοηθάει σε όλο αυτό το ενδιαφέρον το γεγονός ότι, για να πούμε και κανένα καλό που γίνεται σε αυτή τη χώρα, ότι γενικότερα έχουν βελτιωθεί οι διαδικασίες. Έχοντας και τη νομική ιδιότητα, μπορώ να το πιστοποιήσω αυτό, με την έννοια ότι γενικότερα έχει προχωρήσει το κτηματολόγιο, έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες αγοραπολισίας, η ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, ας πούμε έχει προχωρήσει.
0: Ναι, οργανωνόμαστε σιγά-σιγά.
1: Ναι, ας πούμε το να κάνεις μια άρση προσημείωσης υποθήκης που παλιότερα ήταν κάτι το οποίο λες τώρα πότε θα γίνει, πλέον γίνεται με πιο γρήγορους ρυθμούς.
0: Μάλιστα.
1: Ψηφιοποιήθηκαν αρκετά πράγματα. Γενικότερα, γιατί αν ένας επενδυτής ή ένας αγοραστής συνεχίζει να συμβαίνει, πρέπει να περιμένει, δεν ξέρω κι εγώ πόσο καιρό, για να τακτοποιηθούν όλα αυτά τα. Όλη αυτή η ελληνάδικη γραφειοκρατία, ξέρετε, δεν θα αγόραζε, δεν θα περίμενε, θα πήγαινε κάπου αλλού.
0: Έχουμε και τέτοια παραδείγματα. Έχουμε ζήσει τέτοια παραδείγματα με μεγαλοεπενδύσεις, βέβαια, οι οποίες τελικά δεν έγιναν.
1: Ακριβώς.
0: Άρα, αισιοδοξούμε. Ή και στεναχωριόμαστε. Δεν ξέρω τι να κάνω τώρα. Να στεναχωρηθώ που δεν έχουμε χρήματα να πάρουμε ή να λέμε άντε ευτυχώς έρχεται χρήμα από το εξωτερικό. Δεν ξέρω.
1: Για μένα, ναι, υπάρχει αυτή τη στιγμή και είναι θετικό ότι υπάρχει αυτό το επενδυτικό ενδιαφέρον στα ακίνητα, η οποία αυτή τη στιγμή και έσοδα φέρνει και αλλάζει στο καλό ή και στο λιγότερο καλό. τον χώρο των ακινήτων, αλλά είναι πολύ βασικό το ζήτημα της στέγασης. Μιλήσαμε μεν για το οικονομικό αποτύπωμα αυτό γενικώς, αλλά το θέμα της στέγασης αυτή τη στιγμή, το γεγονός ότι θα πρέπει να δίνεις το μισό και παραπάνω του μισθού σου για να έχεις ένα κερανίδι ακόμα και με νίκιο πάνω το κεφάλι σου, αυτό είναι ένα κοινωνικό ζήτημα πολύ δύσκολο. Δεν το έχουμε μόνο εμείς.
0: Ναι, βέβαια. Πλέον...
1: Ας πούμε και η Γερμανία έχει φοβερό πρόβλημα σε αυτό, αλλά αυτή τη στιγμή τουλάχιστον θα πρέπει να κάπως να ζητήσουμε όσο δυνατόν πιο άμεσες λύσεις, θα πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις σε αυτό. Δηλαδή κάτι πρέπει να γίνει με τα κλειστά ακίνητα. Πρέπει να δοθούν περισσότερα κίνητρα, γιατί αυτό το οποίο λείπει είναι η προσφορά σπιτιών στην αγορά. Είναι νόμος προσφοράς και ζήτησης. Αν αυξήσουμε την προσφορά των κατοικιών, πιστεύω ότι κάπως θα μπορέσουμε να λιάνουμε, γιατί είναι μια πολύ οξία κατάσταση. Ειδικά, είναι κάτι το οποίο μας στέμνει καθέτος οριζοντίους διαγωνίως και επηρεάζει και όλη την κοινωνική ζωή. Γιατί αν δεν μπορείς να, αυτή τη στιγμή να διασφαλίσεις τη στέγη σου, αν βάλουμε και τον παράγοντα ενέργεια,
0: πάει
1: μαζί με τη στέγη,
0: καλά.
1: Ούτε οικογένεια θα κάνεις, ούτε σχέση θα κάνεις, ούτε θα προχωρήσεις κοινωνικά, διότι θα ζεις μόνο, μάλλον θα δουλεύεις μόνο και μόνο για τα απαραίτητα, τα οποία ξαφνικά θα είναι σε ένα δυσθεώρατο ποσό.
0: Αισιοδοξούμε.
1: Και αυτό είναι ένα κοινωνικό ζήτημα το οποίο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε.
0: Αισιοδοξούμε ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Ακόμα και αυτό εδώ. Διογέννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για ακόμη μια φορά που συμμετείχες στο πρωινό του Σαββάτου στην εκπομπή. Και εύχομαι να πάνε όλα καλά με τα αποτελέσματα, να έχετε καλά αποτελέσματα με το θεματάκι που ξεκινήσαμε με την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle. Να πάνε όλα καλά.
1: Ευχαριστώ και εγώ να σου ζητήσω μια χάρη.
0: Παρακαλώ.
1: Επιλογές σου, δεν ξέρω αν χωράει, να ζητήσω μια μουσική επιλογή.
0: Πες, προνομιούχος, αφού σε έχουμε στο τηλέφωνο, προνομιούχος.
1: Το The Show Must Go On. Ευχαριστώ.
0: Α, μάλιστα. Επειδή δεν έχουμε το χρόνο να το μεταδώσουμε, σου έχω ένα γερμανικό να ακούσεις από τη φιλενάδα μας τη Λέα. Και πάμε σε ειδήσεις στις 9 και αμέσως μετά θα φροντίσω κάτι να κάνουμε. So must go on. Εντάξει. Διογέννη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Ich werde zu dir gehen. Wenn Träume platzen, die Erde bebt, es um Leben oder Sterben geht. Ich werde zu dir gehen.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται από τα ξημερώματα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκη, στον κλάδο κατεύθυνσης προς Χαλκιδική αεροδρόμιο, από το ύψος της Κλινικής Γένεσης μέχρι τον κόμβο Μουδανίων, με αποτέλεσμα να υπάρχουν αρκετές καθυστερήσεις σε αυτό το σημείο στην κατεύθυνση από δυτικά προς ανατολικά. Χωρίς νερό για 4 ώρες θα μείνουν σήμερα περιοχές της Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών κατασκευής του flyover. Από τις 3 μετά το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθούν εργασίες μετατόπισης και σύνδεσης νέων αγωγών στη συμβολή των οδών Ανθέων και Λεχόβου στη Δημοτική Ενότητα Σικαιών. Λόγω των εργασιών θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης στις περιοχές Άγιος Παύλος και Κρυονέρη στο Δήμο Νεάπολης Σικαιών. Επίσης, στο Δήμο Θεσσαλονίκης θα παρατηρηθούν προβλήματα υδροδότησης στην περιοχή της Άνω Πόλης, άνωθεν της οδού Ολυμπιάδος, και στην περιοχή του Δήμου Νεάπολης Σικαιών που περικλείεται από τις οδούς Επταπυργίου, Φωκά, Μεσολογγίου, Μπελογιάννη, Ρήγα Φεραίου, καθώς και στις παρακείμενες οδούς. Διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης Moody's και Scope. Σε δήλωσή του, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης ανέφερε ότι η Ελλάδα αναβαθμίζεται σήμερα 2 φορές από 2 διαφορετικούς διεθνείς οίκους αξιολόγησης σε μια στιγμή που οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται. Και αυτό έχει τεράστια αξία, είπε ο Υπουργός. Οι αποφάσεις αυτές αναγνωρίζουν ότι η ελληνική οικονομία έχει αποκτήσει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και αξιοπιστία. Από τα τέλη Σεπτεμβρίου θα αρχίσουν να ξεδιπλώνονται οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης για τη μείωση του ενεργειακού κόστους με απευθείας επιδότηση στην Αγγλία για το πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, αυξημένο επίδομα θέρμανσης αλλά και πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιδοτούμενων καυσίμων. Οι σχετικές ανακοινώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών αναμένονται στις αρχές της εβδομάδος. Νέα ερωτήματα δημιουργούνται γύρω από τις τελευταίες ώρες του Γιώργου Μαζονάκη στο Ιατρείο της Οδού Καρνεάνδου, καθώς στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται πλέον η επικοινωνία της 56χρονης γιατρού με έναν 62χρονο υπνοθεραπευτή. Η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου αναμένεται να δείξει με ποιους μίλησε η γιατρός εκείνο το απόγευμα και πόσες φορές επικοινώνησε μαζί τους. Αντίστροφη μέτρηση για την τέταρτη λευκή νύχτα στον Εύωσμο, καθώς η εκδήλωση είναι προγραμματισμένη για απόψε από τις 6 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Επίσης, ο Δήμος Λαγκαδάς υποδέχεται την πέμπτη λευκή νύχτα σε μια μεγάλη γιορτή στη σκηνή της κεντρικής πλατείας στις 9 το βράδυ. Θα εμφανιστεί η Κλαβδία. Πεζοδρομείται αύριο από τις 3.30 μετά το μεσημέρι μέχρι τις 8.30 το βράδυ η Λεωφόρος Νίκης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Ο Σύλλογος Φίλοι της Νέας Παραλίας διοργανώνει στις 6 το απόγευμα της ίδιας μέρας την εκδήλωση Νέα Παραλία, Νέα Πασαρέλα, μόνο ανακύκλωση, στην πεζοδρομημένη παλιά παραλία, ανάμεσα στην πλατεία Αριστοτέλους και την πλατεία Ελευθερίας. Τουλάχιστον 31 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν από την επίθεση σε αστυνομικό συγκρότημα στην Κοχάτ στο βορειοδυτικό Πακιστάν. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
4: Άκουσες, το είπες.
5: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
4: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
5: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
4: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
6: Από τις 8 μέχρι τις 10, το Σαββατοκύριακο μπαίνει σε ρυθμό σουκού.

με μουσικές που αγαπάμε, κουβέντες που έχουν ενδιαφέρον, χαμόγελο και φυσικά καλή παρέα. Ετοιμάστε καφέ, καθίστε αναπαυτικά και αφήστε το πρωινό να κυλήσει όπως του αξίζει. Σε ρυθμό Σουκού. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 8 με 10 το πρωί, στον FM 100. Το Σαββατοκύριακο, τώρα έχει ρυθμό.

0: So Must Go On. Queen. Freddie Mercury και βεβαίως και το δικό μας το show, το καθημερινό. Σε αυτό το show λοιπόν που είναι σε εξέλιξη, ο καθένας μας και η καθεμία έχουμε το ρόλο μας. Και καλό είναι να τον παίζουμε το ρόλο μας καλά. So Must Go On και το δικό μας εδώ το show, το Σάββατο και της, του Σαββάτου και της Κυριακής συνεχίζεται. Έως τις 10 είμαστε κοντά σας, το ξέρετε καλά και ειλικρινά σας ευχαριστούμε που συμμετέχετε στην ακρόαση. Από τα πιο ενδιαφέροντα που κυκλοφορούν μέσα στα social media, τουλάχιστον για μένα, στα δίκτυα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επί το ελληνικότερον, οι ωραίες οι αναρτήσεις είναι αυτές που έρχονται από οργανισμούς, πολλές φορές. Ένας από αυτούς τους οργανισμούς, και μάλιστα της Θεσσαλονίκης, είναι το Κρατικό Οδείο Θεσσαλονίκης. Βλέπω μία ανάρτηση που έχει γίνει πριν από περίπου μία ημέρα. Η Διεύθυνση και η Διοίκηση του Κρατικού Οδείου Θεσσαλονίκης συγχαίρουν θερμά τον Μιχαήλ Ευθύμιο Χαλκιά, μαθητή του κυρίου Βαρβαρέσου, επειδή απέσπασε το Gold Award στην ηλικιακή ομάδα 16-28 στην κατηγορία πιάνο στον Mozart International Music Competition, διεθνή διαγωνισμό κλασικής μουσικής, στον οποίο συμμετέχουν μουσικοί από όλο τον κόσμο και διαφορετικές ηλικιακές ομάδες. Gold Award από ένα παιδί της πόλης μας. Λέω, αυτό δεν μπορεί να μείνει έτσι, δεν υπάρχει περίπτωση, πρέπει να δημοσιοποιηθεί και πρέπει να μάθουμε και ακόμα περισσότερα, γιατί ο συγκεκριμένος έχει πάρει και άλλο βραβείο και δεν είναι μόνο αυτός που παίρνει άλλο βραβείο. Και από τη στιγμή που υπάρχουν τόσες αναρτήσεις οι οποίες αφορούν στο Κρατικό Οδείο Θεσσαλονίκης με αποτελέσματα, με βραβεία, με μετάλλια, λέω, δεν γίνεται. Πρέπει να συνομιλήσουμε με το διευθυντή, με τον κύριο Γεώργιο Ιούλιο Παπαδόπουλο, να μας πει ακόμα περισσότερα. Τον έχουμε στην εκπομπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα, αγαπητέ.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές σας και ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί προβάλλετε κάτι το οποίο είναι τόσο θετικό και αισιόδοξο και αξίζουν τα παιδιά να ακούγονται και να χαιρόμαστε όλοι μαζί τους.
0: Το έχουμε και ως σλόγγαν, αν θέλετε, εκπομπή θετικής ενέργειας και καλής διάθεσης. Οπότε, θετικής σκέψης και καλής διάθεσης. Οπότε, οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτό, προσπαθούμε να το έχουμε στην εκπομπή και να το προβάλλουμε ως θεματάκι.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Τι το ιδιαίτερο κάνετε στο Κρατικό Οδείο και έχετε τέτοιες επιτυχίες?
1: Πρώτα απ' όλα έχουμε μια παράδοση 111 ετών. Όπως γνωρίζετε, τα συμπληρώσαμε. Ανελειπούς παρουσίας στην μουσική ζωή του τόπου και προσφοράς μέσω των καθηγητών μας, μέσω των μαθητών και αποφύτων μας και φυσικά γενικότερα μέσω των εκδηλώσεων, των σεμιναρίων, των λοιπών δραστηριοτήτων του Κρατικού Οδείου, τις οποίες μοιράζεται πάντοτε το κοινό της πόλης δωρεάν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πάντοτε στις συναυλίες μας υπάρχει ελεύθερη είσοδος.
0: Σας είχαμε και στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Όντως. Και εκεί εκπροσωπήθηκε το Κρατικό Οδείο. Στα εγγένεια, στην τελετή εγγενείων του περιπτέρου του Υπουργείου Πολιτισμού, πάλι και τις δύο μέρες, και Σάββατο και Κυριακή. Την Κυριακή μάλιστα είχαμε δύο άλλους μαθητές πιάνου, οι οποίοι έπαιξαν πολύ όμορφα κομμάτια τα οποία σχετίζονταν με τα δύο νησιά μας, τα οποία ήταν αφιερωμένα τα εργαστήρια του Υπουργείου. Συμμαθητές στην ουσία του Μιχάλη. Και την πρώτη μέρα, το Σάββατο που παρευρέθηκε και υπουργός, είχαμε ένα σύνολο παραδοσιακής μουσικής για να τιμήσουμε τη Ρόδο και την ΚΟ.
0: Τι ωραία. Ωραία. Μπράβο σας. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε.
1: Και δεν είναι βέβαια μόνο αυτό. Είναι και συμμαθητές που σας είπα του Μιχάλη, ο οποίος, ας το πούμε, είναι ένα ιδιαίτερο ταλέντο από τα αρκετά που υπάρχουν στο Κρατικό Οδείο και χαιρόμαστε που συλλέγουμε τα καλύτερα παιδιά για να μπορέσουμε να έχουμε και έναν εσωτερικό ανταγωνισμό. συναγωνισμό είναι στην ουσία αυτό που προσφέρουμε, γιατί τα παιδιά μαθαίνουν το ένα από το άλλο, από τον ένα καθηγητή στον άλλον. Λοιπόν, είχαμε τον Μιχάλη, ο οποίος σχεδόν κάθε μήνα αποσπά μια διάκριση. Την τελευταία διετία δηλαδή συμμετέχει σε διαγωνισμούς τόσο εγχώριους, π.χ. σας λέω το πρώτο βραβείο στον πρώτο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πιάνο στην Ξάνθη, τον Μάρτιο του 25. Τον ίδιο μήνα του 25 είχε αποσπάσει τρίτο βραβείο στο Διεθνή Διαγωνισμό Μπαχ και ακολούθησαν πολλοί άλλοι διαδικτυακοί διαγωνισμοί. Πλέον έχει εκμηδενιστεί η απόσταση. Οπότε οι ενδιαφερόμενοι σπουδαστές υποβάλλουν τα βίντεο τους, τα οποία κρίνονται από επιτροπές σε όλο τον κόσμο, στις μεγαλύτερες μητροπόλεις του κόσμου, δηλαδή σε αυτούς τους διεθνείς διαγωνισμούς. Και βλέπετε ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση, σε μια ευρύτατη ηλικιακή κατηγορία 16 έως 28 ετών και μάλιστα σε όλα τα όργανα, δεν ήταν μόνο για πιάνο, από σύνθεση, βιολί, βιολοντζέλο, φλάουτο κτλ. Πήρε το χρυσό μετάλλιο. Πολλές φορές αυτοί οι διαγωνισμοί μάλιστα προσφέρουν την ευκαιρία να συμμετάσχει σε μια συναυλία γκαλά.
0: Μάλιστα.
1: Για παράδειγμα τον Μάρτιο του 26 που κέρδισε ένα πρώτο βραβείο σε ένα διαγωνισμό που είχε τον τίτλο New York Classical Debut Awards, κλήθηκε να παίξει το Carnegie Hall της Νέας Υόρκης. Καταλαβαίνετε ότι είναι και δύσκολο να δαπανηθεί τέτοιο μεγάλο ποσό βεβαίως για να πάει το παιδί εκεί, αλλά πρόσφατα κέρδισε πάλι έναν διαγωνισμό για να παίξει στην Βιέννη και νομίζω ότι θα πάει και θα μπορέσει να ταξιδέψει. Και όπως είπαμε και άλλα παιδιά μας, οι μαθητές του π.χ. να σας πω ότι στα πρόσφατα εγγένεια του αρχαιολογικού χώρου της Ολύνθου, πάλι από την Υπουργό, βρέθηκε μία συμμαθήτριά του, η Μάρθα Κατσουγιανοπούλου, η οποία έπαιξε σε έναν υπέροχο υπαίθριο χώρο, τρία κομμάτια για πιάνο, απόλυτη ικανοποίηση και από την Υπουργό και από το κοινό, ιδηλιακό το τοπίο. Και η Μάρθα, να πούμε ότι ήταν αυτή που πέρασε πρώτη στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,
0: ναι,
1: στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης
0: Επιστήμης, ναι,
1: συγκεντρώνοντας 19.080 μόρια. Και τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν η πρώτη των πρώτων και στα πέντε μουσικά τμήματα της χώρας. Οπότε να άλλη μια πρωτιά πολύ ενδιαφέρουσα και ξέρετε αυτά είναι σχεδόν σε καθημερινή βάση. Παιδιά από τις τάξεις του βιολιού που επίσης διαπρέπουν σε διεθνείς διαγωνισμούς αλλά και εγχώριους.
0: Το καλό από όλα αυτά είναι ότι διακρίνω και ένα πνεύμα εξωστρέφειας με τη συμμετοχή σε εγγένεια μουσείου, στη Διεθνή Έκθεση και οπουδήποτε αλλού από αυτά τουλάχιστον που μας είπατε. Και τώρα βλέπω ότι ετοιμάζεται και μία όπερα. Πείτε μας και για την όπερα.
1: Να λοιπόν, άλλη μία εκδήλωση εξωστρέφειας. Είναι η έκτη στη σειρά της τελευταίας τετραετίας. Και αξίζει να το πούμε αυτό γιατί δεν γνωρίζω άλλο οδείο της Ελλάδας το οποίο έχει τέτοια παρουσία, σταθερή, τακτική, συχνότατη. Μάλιστα πάλι με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Αυτό που ετοιμάζουμε στις 30 Σεπτεμβρίου είναι μία μονόπρακτη όπερα μικρής διάρκειας, γύρω στα 50 λεπτά, σε δύο παραστάσεις, 30 Σεπτεμβρίου στο Βασιλικό Θέατρο στις 7 και στις 9.30, με μία μεγάλη συμφωνική ορχήστρα με το τμήμα μελοδραματικής του Κρατικού Οδείου που έχει ακριβώς αυτήν την σταθερή παρουσία. Και η όπερα έχει τον τίτλο «Το μυστικό της Σουζάνας». Σκεφτείτε ότι είναι μια ευχάριστη κομική πλοκή καταστάσεων όπου ο άντρας γυρίζει πίσω στο σπίτι, μυρίζει καπνό, η γυναίκα του ήταν μόνη, φαντάζεται τα χειρότερα με κάποιον εραστή και αφήστε την όπερα να σας δείξει και να σας πει τι συνέβη τελικά. Υπάρχει πολύ καπνός πάντως, αλλά δεν υπάρχει φωτιά, να το πούμε έτσι.
0: Μη μας τα πείτε όλα. Το θέμα είναι ότι θα απολαύσουμε από ό,τι φαίνεται ένα μονόπρακτο, αλλά και πολύ ωραία μουσική επένδυση.
1: Όντως, είναι πολύ απαιτητικό το μουσικό κείμενο και γεμάτο. Είναι πολύ όμορφη μουσική.
0: Μάλιστα. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Στις 7 και στις 9.30.
1: 7 και 9.30 διπλές παραστάσεις, ελεύθερη είσοδος και μετά τον Νοέμβριο ακολουθούν και άλλα. Εκεί θα μπορέσει όλος ο κόσμος σε ένα open house που προετοιμάζουμε, mm-hmm. να μπει στο κρατικό οδείο, να χαρεί το μουσικό γίγνεσθε κυριολεκτικά καθώς περιηγείται στους χώρους του, να απολαύσει μια μικρή συναυλία στο τέλος της περιήγησης, και αυτό θα διαρκέσει όλη τη μέρα από το πρωί μέχρι το απόγευμα. Είναι μια δεύτερη περίπτωση open house που διοργανώνουμε μετά τον Μάρτιο που είχαμε τα εγγένεια του κτηρίου. Οπότε συζητώντας και με την Υπουργό μας λέει, παιδιά, δώστε τις ευκαιρίες να μπει ο κόσμος μέσα, να χαρεί το νέο κτίριο, το νέο αποκατεστημένο νέο κτίριο. Mm-hmm, ναι, ναι. Οπότε εμείς πιστοί στην υπόσχεσή μας το προετοιμάζουμε για τον Νοέμβριο, και μάλιστα θα γίνουν δύο open house, το Σάββατο και την Κυριακή, αν θυμάμαι, 21 και 22 πρέπει να είναι, Νοεμβρίου.
0: Γεροί να είμαστε, οπότε θα τα πούμε, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα το θυμίσουμε και πάλι στους ακροατές μας και στις ακροάτριες. Θέλω λίγο πριν κλείσουμε, πείτε μου, ποιες είναι, πώς μπορεί να έρθει κάποιος να φοιτήσει στο κρατικό οδείο Θεσσαλονίκης?
1: Πολύ καλή ερώτηση. Αυτή την περίοδο, ήδη από εχθές Παρασκευή, τρέχουν οι εισαγωγικές εξετάσεις.
0: Αχα, είναι με εξετάσεις.
1: Στο κρατικό οδείο μόνον έτσι μπορούμε, ακριβώς. Στα υπόλοιπα ιδιωτικά οδεία, δημοτικά, καταλαβαίνετε, κάποιος μπορεί να έρθει να εγγραφεί και κάποια στιγμή να δώσει και τώρα τακτήριες εξετάσεις για να καταταγεί σε κάποιο επίπεδο. Στο κρατικό οδείο Θεσσαλονίκης ο νόμος επιβάλλει την είσοδο μέσω εισαγωγικών, άρα έχουμε περίπου 120-130 αιτήσεις φέτος. Από χθες τρέχουν οι εξετάσεις, οι σπουδαστές έρχονται, παίζουν το πρόγραμμά τους, ακολουθεί μια συνέντευξη, ακολουθεί μια εξέταση και στα θεωρητικά για να προσδιοριστεί το επίπεδο των θεωρητικών γνώσεων, και στη συνέχεια, εάν επιτύχουν, την πρώτη χρονιά είναι δοκιμαστικό το έτος. Αχα. Δίνουν τις εξετάσεις τους τον Ιούνιο του 27 και εκεί πλέον αποφασίζεται εάν είναι ικανοί να παραμείνουν στο οδείο και να συνεχίσουν τις σπουδές τους εκεί. Είναι αρκετά απαιτητική η διαδικασία.
0: Και προφανώς γι' αυτό, ότι ναι, προφανώς γι' αυτό έρχονται και τα αποτελέσματα όμως.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι ένα φίλτρο δηλαδή απαραίτητο.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο πρέπει να περάσουν όλοι, αλλά στη συνέχεια καταλαβαίνετε ότι τα πλεονεκτήματα είναι πάρα πολλά. Εκτός από το συναγωνισμό και το εξαιρετικό επίπεδο του διδακτικού προσωπικού που υπάρχει στο κρατικό οδείο, η φοίτηση είναι δωρεάν. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Είναι σαν να παίρνει κάποιος μια κρατική υποτροφία, δηλαδή, ας το πούμε έτσι.
0: Βέβαια. Ειλικρινείς ευχαριστίες, κύριε Παπαδόπουλε. Ειλικρινείς ευχαριστίες για τη συμμετοχή σας.
1: Ευχαριστώ.
0: Να μας κρατάτε ενήμερους.
1: Για την παρουσία μας στην εκπομπή σας. Να είστε καλά.
0: Ειλικρινά. Να είστε καλά κι εσείς. Καλή επιτυχία, καλή σταδιοδρομία σε όλους αυτούς που έχουν προσπαθήσει τόσα χρόνια. Γιατί εγώ το λέω για ακόμη μία φορά. Έχω ένα αποθυμένο. Δεν έμαθα το πιάνο που ήθελα και αγαπώ. Τέλος πάντων. Θα δούμε.
1: Να είστε στις εκδηλώσεις μας και στις συναυλίες μας και πιστέψτε με, θα το ευχαριστηθείτε σαν να
0: πέρατε. Ευχαριστώ, σας ευχαριστώ. Θα είμαι. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεώργιος Ιούλιος Παπαδόπουλος είναι ο Διευθυντής του Κρατικού Οδείου Θεσσαλονίκης. Με όλα αυτά, με όλους τους καθηγητές και με όλους αυτούς τους φοιτητές, σπουδαστές, όπως και να τους ονομάσουμε, είναι παιδιά τα οποία έχουν μια διαφορετική διάθεση, βλέπουν τελείως διαφορετικά τον ελεύθερο χρόνο τους, ακόμα και το μέλλον τους. Γιατί πολλοί ξεκινήσανε, γίναν μουσικοί, το παράτησαν, και πολλοί ξεκινήσαν από αλλού και τελικά γίναν μουσικοί και εξελίχθηκαν. Όπως και να έχει, θερμά συγχαρητήρια για όλες αυτές τις επιτυχίες που έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Είναι πολύ δύσκολη η μουσική, πολύ δύσκολη. Εμείς είμαστε ο μικρός ο κύκλος, ο μικρός κρίκος αυτής της αλυσίδας που μεταδίδουμε έτοιμα τραγούδια, έτοιμη μουσική, αλλά για να συνθεθούν όλα αυτά εδώ και να γραφτούν όλα αυτά εδώ, παίρνει πάρα πολύ χρόνο για να υπάρχουν και σωστά αποτελέσματα.

0: Η Αλφα Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Μπροστά στην αιωνιότητα», μια μουσικοθεατρική παράσταση αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Ένα μοναδικό ταξίδι στη ζωή, την τέχνη και τη φιλοσοφία του μεγάλου δημιουργού. Μέσα από τραγούδι, θεατρική δράση, θέατρο σκιών και ζωγραφική, η παράσταση ζωντανεύει το Μίκη Θεοδωράκη όχι μόνο ως συνθέτη, αλλά ως πηγή αξιών και έμπνευσης. Μπροστά στην αιωνιότητα. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 8 το βράδυ, 31ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης στις 40 Εκκλησιές. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
5: Τα πρωινά του Σαββάτου και της Κυριακής γίνονται καλύτερα. 8 με 10 το πρωί μπείτε σε ρυθμό σουκού. Εκπομπή θετικής σκέψης και καλής διάθεσης.
6: Ahoy, matey! All hands on deck! All hands on deck! Abandon ship! Ahoy! Arr! Aye! Batten down the hatches! Blow me down, load a man down, cleave him to the brisket, dead man tell no tales, feed the fish, fire in the hole, fire in the hole, fire.
7: Θα μου πείτε, τι είναι αυτό τώρα που ακούμε?
6: The Jolly Roger.
7: Δεν σας θυμίζει κάτι? Δεν σας θυμίζει ομιλία πειρατή?
6: Shiver me timbers.
7: Oh, yeah.
6: Way anchor.
7: Way ho. Ναι, δεν σας θυμίζει λίγο πειρατή? Μπράβο. Αυτό λοιπόν το βάλαμε, το μεταδώσαμε τώρα. Για ποιο λόγο? Διότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα πειρατικής ομιλίας. Ναι, υπάρχει και τέτοια ημέρα. Είναι η μέρα παγκόσμια για την πειρατική ομιλία. Οι πειρατές, άνθρωποι που διαπράττουν ληστείες και βία στη θάλασσα, υπάρχουν από τότε που οι ανοιχτές θάλασσες χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά αγαθών και ανθρώπων. Ακόμα και ο Ιούλιος Κέσαρας εχμαλωτίστηκε από πειρατές 2 φορές. Η χρυσή εποχή της πειρατείας συνέπεσε με την επέκταση της αγγλικής και αργότερα βρετανικής αποικιακής δραστηριότητας γύρω από την Καραϊβική, και αυτό άρχισε με την κατάληψη της Τζαμάικα από την Ισπανία το 1655. Οι αντίπαλες ευρωπαϊκές δυνάμεις ανταγωνίστηκαν για τον αποικιακό έλεγχο, η εμπορική ναυτιλία έγινε νόμιμος στόχος για τους πειρατές. Ακόμη και σε καιρό πολέμου, οι Βρετανοί καπεταναίοι θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως μία επιτροπή πειρατείας, η οποία θα τους επέτρεπε να αναχαιτήσουν την εχθρική ναυτιλία και να διαταράξουν το εμπόριο. Ιστορικά, οι πειρατές θεωρούνταν περιφρονητικοί άνθρωποι. Σε πολλές κοινωνίες, οι πράξεις πειρατείας τιμωρούνταν με βασανιστήρια και θάνατο. Ακόμη και σήμερα έχουμε φαινόμενα πειρατείας και θεωρείται η πειρατεία ένα φρικτό έγκλημα στο ίδιο επίπεδο με άλλα αποτρόπαια

0: Captain. Τέλος πάντων, Captain κάπως. Δεν μπορώ να το θυμηθώ τώρα, συγγνώμη. Ho, ho. Τον 18ο αιώνα η εικόνα των πειρατών άλλαξε. Από βίαιοι εγκληματίες, μάλλον άρχισαν να γίνονται καρικατούρες. Τους είχανε με μια μπαντάνα, αυτό εδώ, ναι, μπαντάνα στο κεφάλι, ή ένα καπέλο με τρικορνέ, με τρεις γωνίες δηλαδή. Και πάντα συνοδεύονταν από ένα κατοικίδιο ζώο, συνήθως έναν παπαγάλο ή μία μαϊμού. Και επίσης αποδείχθηκε ότι μιλούν μια ειδική έκδοση της αγγλικής γλώσσας, η οποία είναι γραμματικά λανθασμένη και συχνά διασκορπισμένη, διανθισμένη, αν το λέγαμε καλύτερα, με γρυλίσματα. Και όλα αυτά εδώ, ahoy! Ο Τζον Μπάουερ και ο Μάρκ Σάμερς δημιούργησαν την ημέρα αυτή, την ημέρα της πειρατικής ομιλίας, στις 6 Ιουνίου του 1995, αλλά επειδή συμπίπτει με την D-Day, την ημέρα της απόβασης του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, επέλεξαν και μετέφεραν τον εορτασμό της στις 19 Σεπτεμβρίου. Σαν σήμερα δηλαδή. Όχι σαν σήμερα, ναι. Κάθε μήνα, κάθε χρόνο, μήνα Σεπτέμβριο στις 19. Και βεβαίως η διεθνής αυτή ημέρα του Talk Like a Pirate ήταν ένα απλό γεγονός. Ξαφνικά άρχισαν να παίρνει διάσταση, να κυκλοφορεί στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, στα κοινωνικά δίκτυα. Και σήμερα γιορτάζεται σε όλο τον κόσμο σε ένας τρόπος συγκέντρωσης κεφαλαίων για φιλανθρωπικούς οργανισμούς και σκοπούς, όπως είναι η υποστήριξη του καρκίνου της παιδικής ηλικίας και το Κέντρο Φροντίδας Καρκίνου Marie Curie.
1: Do we set sail? Everybody on the ship! Come on, me mateys! Let's find the island and find that treasure! Set sail! Arr, arr, arr. Arr, these treacherous seas be filled with mermaids! Beware their saucy siren song! Land ho, mateys! Where's that treasure map? So much sand.
0: Ναι, φτάνει. Πολύ πειρατεία δεν την μπορούμε, ξέρετε, φτάνει. Ωραία. Αυτά λοιπόν για την Διεθνή Ημέρα Πειρατικής Ομιλίας.

That's the way it is. Τι ωραίο πιάνο, ακούσουμε λίγο. Αγαπημένο μου όργανο, έτσι κι αλλιώς δεν τα κατάφερα να μάθω, ξεκίνησα αλλά δεν το συνέχισα, δεν πειράζει.

0: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2026 και από όσο μπορούμε να γνωρίζουμε, σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα καθαρισμού των ακτών.
1: Α, καλοκαίρι. Μας περιμένουν οι χαρές της θάλασσας, της καθαρής θάλασσας. Γι' αυτό προσέξτε, όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές. Για να μπορούμε να χαιρόμαστε όλοι μας την καθαρή θάλασσα και αυτό το καλοκαίρι.
2: Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές.
0: Πόσο χρονό μπορεί να ήμουνα, τι να πω τώρα. Δεν κάνω την αφαίρεση, αφήστε το, θα χάσουμε τη μπάλα που λέει, δεν υπάρχει περίπτωση. Πάντως, ο περίφημος Γλάρος είναι εδώ και χρόνια αυτός ο οποίος μας ειδοποιεί και μας λέει ότι πρέπει ο καθένας από εμάς να πάρει στα χέρια του την προστασία των ακτών. Είτε να μην μολύνουν τις ακτές, να μην μολύνουμε τις ακτές, είτε να τις καθαρίζουμε τις ακτές. Παγκόσμιος λοιπόν εθελοντικός καθαρισμός ακτών και εμείς ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει η Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, η γνωστή μας Χελμέπα, και εδώ και πολλά χρόνια, 36 χρόνια, και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή το Στάθη τον Κωστακόπουλο, που είναι ο επικεφαλής του τομέα περιβάλλοντος της Χελμέπα. Στάθη, καλή σου ημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Πώς ξεκίνησε η μέρα?
3: Αυτή τη στιγμή, αν υπάρχει και θόρυβος, είναι από τα κύματα, οπότε είμαστε στις θάλασσες όλη η ομάδα.
0: Τι ωραία.
3: Και να πω και μια έτσι ενημέρωση για τον Γλάρο, που θα πούμε και λίγα λόγια για τη Χελμέπα, ότι τον Γλάρο μας θα τον βρείτε και στην παραλία της Περαίας, γιατί ξεκινάνε και οι φετινοί μας καθαρισμοί από τη Θεσσαλονίκη με μια εταιρεία μέλος μας. Οπότε εκεί κάπου που τρέχουνε, κάπου στην παραλία θα βρείτε και το Γλάρο με μια ομάδα εθελοντών να καθαρίζουν την παραλία. Οπότε είμαστε και στη γειτονιά σας εκεί.
0: Πολύ καλό αυτό. Τελικά ο Γλάρος ήταν ένα από τα πρώτα σύμβολα της, θα μπορούσαμε να πούμε, βρεφικής ηλικίας της διαφήμισης προς την τηλεόραση, γιατί δεν, πριν 36 χρόνια νομίζω βγήκε ο Γλάρος. Δεν νομίζω να υπήρχε και ιδιαίτερη διαφημιστική και δημιουργική κατάσταση στα μέσα, αλλά παρόλα αυτά ένα απλό σποτάκι είναι αυτό το οποίο συνοδεύει όλα αυτά τα χρόνια και μας έχει αποτυπωθεί. Ο Γλάρος λοιπόν. Παρόλα αυτά έχουμε τη Χελμέπα. Δύο λογάκια θέλουμε για τη Χελμέπα.
3: Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, εδώ και 44 χρόνια, πλέον από το 1982, η Χελμέπα στηρίζεται σε δύο πολύ βασικά πράγματα μεταξύ άλλων, στη γνώση και στον εθελοντισμό. Η πραγματική δύναμη της Ένωσης και της οικογένειάς μας είναι οι άνθρωποι μας. Έχουμε περισσότερους από 1 εκατομμύριο εθελοντές και εθελόντριες που έχουν συμμετάσχει όλα αυτά τα χρόνια σε δράσεις. Και μιας και θα πάμε λίγο πιο παραλία, να πω ότι έχουμε συντονίσει περισσότερους από 5.500 καθαρισμούς ακτών και βυθού. Πώς ξεκίνησε όμως, επειδή γεννήθηκε μέσα από την ναυτιλία, ουσιαστικά ξεκίνησε με ένα απλό όραμα να σώσουμε τις θάλασσές μας από Έλληνες πλειοκτήτες και ναυτικούς. Εργαζόμαστε διαχρονικά και για την ασφάλεια στη θάλασσα, την περιβαλλοντική εκπαίδευση και την επιμόρφωση των ανθρώπων της θάλασσας και της ναυτιλίας. Και έχουμε εκπαιδεύσει περισσότερους από 44.500 ναυτικούς και επαγγελματίες της θάλασσας. Οι καθαρισμοί ακτών είναι ίσως ένα από τα πιο απλά παραδείγματα και καθημερινά αυτής της φιλοσοφίας και αυτού που μπορούμε να πετύχουμε.
0: Μάλιστα. Τα νούμερα είναι μεγάλα. Βέβαια είναι πολλά τα χρόνια, αλλά όπως και διαίρεση να κάνεις, θα βγάλεις πάρα πολλές δράσεις.
3: Πάρα πολλές δράσεις. Και θα ήθελα να πω ακόμα μερικά νούμερα, μιας και μιλήσαμε για τον Παγκόσμιο Εθελοντικό Καθαρισμό Ακτών. Που σωστά είπατε ότι το συντονίζουμε για 36 χρόνια στην Ελλάδα. Είναι ένα παγκόσμιο κύμα με περισσότερους από 19 εκατομμύρια εθελοντές. Θα δώσω μόνο τα περσινά νούμερα, όπου είχαμε 24.500 εθελοντές σε όλη την Ελλάδα σε 540 καθαρισμούς, απομακρύνοντας περίπου 40 τόνους απορρίμματα από περίπου 110 χιλιόμετρα ακτογραμμών στην Ελλάδα. Αλλά η αξία ενός καθαρισμού δεν είναι στο να αφαιρούμε μόνο ότι υπάρχει στην ακτή. Φυσικά είναι, βγαίνουμε στην ακτή, μαζεύουμε ότι δεν ανήκει εκεί και αφήνουμε πίσω μας ένα χώρο καθαρό. Αλλά ωστόσο είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί παρατηρούμε και καταγράφουμε τι βρίσκουμε. Έτσι, ο πολίτης, οι ομάδες εθελοντών γίνονται μέρος της λεγόμενης επιστήμης των πολιτών και τα δεδομένα που συγκεντρώνονται μας βοηθούν όλους μαζί να κατανοήσουμε καλύτερα τι φτάνει στις ακτές μας, πώς φτάνει και πώς μπορούμε αυτό να το αντιμετωπίσουμε. Φέτος μόνο θα πω, μιας και ξεκινάει και η εκστρατεία σήμερα και είπαμε ότι είναι Θεσσαλονίκη και η μισή ομάδα είναι Αλφιό, από όπου σας μιλάω κι εγώ, έχουμε ήδη ξεπεράσει τους 200 καθαρισμούς.
0: Στον Αλφιό είστε, Πελοπόννησο.
3: Στον Αλφιό. Σωστά, σωστά. Είμαστε σε όλη την Ελλάδα. Όπου μπορούμε να πάμε, θα πάμε να βοηθήσουμε τους εθελοντές μας και να υποστηρίξουμε δράσεις. Αυτό είναι η λογική της προσπάθειάς μας.
0: Τους εθελοντές πώς τους βρίσκετε, πώς σημαίνει γίνεται κάποιος εθελοντής στη Χελμέπα?
3: Λοιπόν, υπάρχουν όλες οι πληροφορίες και στην ιστοσελίδα μας. Δεν είμαστε της λογικής να έχουμε μία και της φιλοσοφίας να έχουμε μία δεξαμενή εθελοντών και να κάνουμε ανοιχτές δράσεις με σκοπό να μαζευτούμε και να βγάλουμε μια ωραία φωτογραφία και να καθαρίσουμε απλά την παραλία. Συνεργαζόμαστε με τους ανθρώπους που μας προσεγγίζουν, είτε είναι φορείς δημόσιοι, είτε είναι εταιρείες μέλη, είτε είναι σχολεία, είτε είναι οποιοδήποτε μηχανισμός που υπάρχει και οποιοδήποτε οργανισμός, με τους φορείς και τους ανθρώπους κάθε περιοχής και προσπαθούμε να μετατρέψουμε την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση που έχουν σε δράση. Nice. Αν κάποιος φορέας θέλει να συμμετάσχει σε κάποια δράση, υπάρχει ενεργή φόρμα στην ιστοσελίδα μας όπου συμπληρώνει τη δράση και αμέσως στέλνουμε πληροφορίες. Τις περιπτώσεις που δεν μπορούμε να είμαστε κάποια μέλη της ομάδας, γιατί καταλαβαίνετε, είμαστε η χώρα με τη μεγαλύτερη ακτογραμμή, περισσότερο από 16 χιλιόμετρα ακτογραμμής. Οπότε είναι χαρά μας να έχουμε από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη καθαρισμούς και από το Ιόνιο μέχρι το Αιγαίο παντού καθαρισμούς.
0: Αλλά δεν μπορούμε να γίνουμε και λάστιχο.
3: Δεν υπάρχει, θα τα πιάσουμε όλα τα μέρη, θα πάμε παντού.
0: Μακάρι.
3: Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό όμως και θα ήθελα να το αναφέρω αυτό, γιατί μιλάμε για καθαρισμούς. Δεν είναι μόνο και η επιστήμη των πολιτών που ανέφερα πριν. Όταν ένα παιδί, ένας νέος, ένας ενήλικας συμμετέχει σε ένα καθαρισμό, δεν αποκτά μόνο μεγαλύτερη περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και επίγνωση. Μαθαίνει να συνεργάζεται, μαθαίνει να λειτουργεί μέσα σε μια ομάδα, μαθαίνει να αναλαμβάνει ευθύνη, να παρατηρεί καλύτερα το περιβάλλον γύρω του, να σκέφτεται πιο κριτικά για τις καθημερινές επιλογές. Θα ήθελα να πω ότι καλλιεργούμε και μαζί με την περιβαλλοντική γνώση και σημαντικές ήπιες δεξιότητες, τα λεγόμενα soft skills, που είναι η συνεργασία, η επικοινωνία, η υπευθυνότητα, η ενεργό συμμετοχή στο τέλος.
0: Σωστά.
3: Και πολλές φορές αυτή είναι η εμπειρία που κάνει τη διαφορά. Όταν κάποιος σκύψει ο ίδιος από την παραλία και μαζέψει από την άμμο δεκάδες γόπες, καπάκια, μπουκάλια ή κομμάτια πλαστικού, το πρόβλημα πάβει να είναι κάτι θεωρητικό, γιατί τα έχει δει με τα μάτια του.
0: Μάλιστα.
3: Γι' αυτό λέμε ότι κάτι πολύ απλό δεν είναι απλά να καθαρίζουμε τις ίδιες παραλίες και να πηγαίνουμε όλο και πιο πολύ. Μακάρι όλο και λιγότερα απορρίμματα να φτάνουν εξ αρχής στη θάλασσα. Ο καθαρισμός είναι η άμεση δράση.
0: Σωστό.
3: Το κύριο και ο βασικός στόχος είναι η πρόληψη.
0: Σωστό και μάλιστα η συμμετοχή των μεγαλυτέρων είναι σίγουρο ότι μπορεί να παραδειγματίσει τους νεότερους. Δηλαδή και ένας παππούς ή ένας γονέας, ένας μπαμπάς, μια μαμά να πάρει το παιδί και να έρθουν μαζί σε όποια ηλικία. Και σιγά σιγά έτσι να καλλιεργηθεί αυτό που όλοι θέλουμε και έχουμε αποτελέσματα όλα αυτά τα χρόνια της περιβαλλοντικής συνείδησης, ότι αυτό το οποίο θέλουμε να πάμε να το βρούμε και να το απολαύσουμε, δηλαδή την καθαρή ακτή και τη θάλασσα το καλοκαίρι, πρέπει να γίνει μια προεργασία. Γιατί και έτσι κι αλλιώς η θάλασσα έχει τα σκουπίδια της, δεν είναι μόνο ανθρώπινος παράγοντας. Είναι και μια φυσική διεργασία που γίνεται. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο Θερμαϊκό, έχουμε τα 4 ποτάμια τα οποία κατεβάζουν ό,τι βρούνε μαζί τους. Βέβαια, πολλά από αυτά τα πλαστικά και ό,τι άλλο έχει είναι ανθρώπινα από ανθρώπινη δραστηριότητα. Αλλά έχουμε και πολλά φύκια και πολλά. Γενικά, λοιπόν, είμαστε για καθαριότητα και πρέπει να αποκτήσουμε αυτή την συνείδηση των καθαρών ακτών όσα χρόνια και αν περάσουν. Αν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις. Εγώ δεν έχω. Εσύ αν έχεις κάτι...
3: Θα ήθελα να πω ότι το σημαντικό σε αυτά όλα που είπαμε είναι ότι σε αυτή την προσπάθεια μπορεί να συμμετάσχει ο καθένας. Δεν χρειάζεται κάποια ειδική γνώση. Χρειάζεται διάθεση, συνεργασία και λίγος από το χρόνο μας. Και αυτό είναι και το πνεύμα που προσπαθούμε να καλλιεργήσουμε. Ότι η δύναμή μας είναι οι άνθρωποι που επιλέγουν να δράσουν μαζί μας, οι εθελοντές μας.
0: Έτσι.
3: Έχω κάτι άλλο να πω. Θα ήθελα να κλείσω με το μήνυμα του Βλάρου της Χελμέπα, το που εδώ και δεκαετίες, όπως είπαμε, έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές. Το όχι σκουπίδι, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές. και να προσκαλέσω έτσι όσους είναι Θεσσαλονίκη και έχουν όρεξη. Μπορεί να είναι με έναν φορέα εκεί ο καθαρισμός, αλλά όσοι τρέχουμε στην παραλία της Περαίας σήμερα, μπορούν λίγο από κάτω να δουν και να πετύχουν και το γλάρο μας και να βγάλουν και φωτογραφίες μαζί του.
0: Στάθη Κωστακόπουλε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου στην εκπομπή. Να είσαι καλά.
3: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Πάντα επιτυχίες. Να είστε καλά. Γεια, γεια.
1: Α, καλοκαίρι. Μας περιμένουν οι χαρές της θάλασσας. Της καθαρής θάλασσας. Γι' αυτό προσέξτε. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές. Για να μπορούμε να χαιρόμαστε όλοι μας την καθαρή θάλασσα και αυτό το καλοκαίρι.
2: Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές.
0: Το ακούσατε? Έτσι.

και εμείς θα λειτουργήσουμε λίγο ως heartbreakers. Γιατί ήρθε η ώρα του αποχαιρετισμού μας. Για σήμερα Σάββατο ολοκληρώνουμε. Ελπίζουμε να ήμασταν μια ευχάριστη, χρήσιμη συντροφιά στο πρωινό το δικό σας. Το Σαββατοκύριακο πλέον εδώ και αρκετό καιρό, ιδιαίτερα εδώ στο FM 100, είναι διαφορετικό. Και σας προσκαλούμε και στην αυριανή μας συνάντηση, την Κυριακάτικη, να απολαύσουμε μαζί επιλεγμένα τραγούδια και μουσικά θέματα ένα προς ένα. Ειλικρινείς ευχαριστίες που ήσασταν στην ακρόαση. Να πάει καλά η μέρα σας, να πάει καλά το Σαββατοκύριακό σας, αν έχετε προγραμματίσει κάτι να είστε εκτός, αλλά και στις εντός των τυχών δραστηριότητες και σκέψεις για ό,τι το καλύτερο. Δέκα η ώρα, δελτίο ειδήσεων Αλεξάνδρα Μαρτίδου και αμέσως μετά F-Zin. F-Zin. Να είστε καλά και να προσέχετε.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά, λίγο μετά των κόβων της Τριανδρίας μέχρι και τον ΚΑΠΑ 12, καθώς από το πρωί πραγματοποιούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον κλάδο κατεύθυνσης προς Χαλκιδική αεροδρόμιο από το ύψος της Κλινικής Γένεσης μέχρι και τον ΚΑΠΑ 12. Λόγω εργασιών για τον flyover, χωρίς νερό για 4 ώρες, θα μείνουν σήμερα περιοχές της Θεσσαλονίκης από τις 3 το μεσημέρι μέχρι και τις 7 το απόγευμα. Θα πραγματοποιηθούν εργασίες μετατόπισης και σύνδεσης νέων αγωγών στη συμβολή των οδών Ανθέων Λεχόβου στο Δήμο Σικαιών. Επίσης, θα έχουν προβλήματα υδροδότησης οι κάτοικοι στις περιοχές Άγιος Παύλος και Κρυονέρη, στο Δήμο Θεσσαλονίκης στην περιοχή της Άνω Πόλης άνωθεν της οδού Ολυμπιάδος και στην περιοχή του Δήμου Νεάπολης Σικιών, στις οδούς Επταπυργίου, Φωκά, Μεσολογγίου, Μπελογιάννη, Ρήγα Φεραίου, καθώς και στις παρακείμενες οδούς. Με αιχμή τις αναβαθμίσεις από τη Μούντις και τη ΣΚΟΟΠ, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του υπογραμμίζει τη βελτίωση της εικόνας της ελληνικής οικονομίας στις διεθνείς αγορές, κάνοντας λόγο για επιβεβαίωση της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής και της πρόοδου που έχει σημειώσει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Ο Πρωθυπουργός αναφέρεται στη δημοσιονομική σταθερότητα, τη μείωση του δημόσιου χρέους και την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας σε ένα διεθνές περιβάλλον αβεβαιότητας. Πρωτιά στη Νέα Δημοκρατία με 30,3% στην εκτίμηση ψήφου δίνει η δημοσκόπηση της GPO για την εφημερίδα Παραπολιτικά. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με 15,8% και ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 13,1%. Η Ελληνική Λύση συγκεντρώνει 8,9%, το ΚΚΕ 8,7%, η Πλεύση Ελευθερίας 4,7%, η Φωνή Λογικής 4%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 3,8%, το ΜΕΡΑ 2,1%, ο ΣΥΡΙΖΑ 1,5%, Νίκη και Νέα Αριστερά στο 1,2% και άλλο κόμμα επιλέγει το 4,7%. Στη δημοσκόπηση μετρήθηκε και η επιθυμία των πολιτών για την επόμενη κυβέρνηση, με το 49,6% να θέλει αυτοδύναμη κυβέρνηση ακόμα και αν χρειαστούν δεύτερες εκλογές, ενώ κυβέρνηση συνεργασίας θέλει περίπου το ίδιο ποσοστό, το 47,6%. Παράλληλα, στο ερώτημα τι θα πρέπει να συμβεί σε κυβέρνηση συνεργασίας, το 52,1% ζητά πρωθυπουργός να είναι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος και το 43,6% ένα άλλο πρόσωπο κοινής αποδοχής. Όσον αφορά τα προγράμματα της Διεθνούς Εκθέσεως, στη δημοσκόπηση της GPO για τα παραπολιτικά, το 28,5% απαντά ότι πίστηκε από τα προγράμματα της Διεθνούς Εκθέσεως περισσότερα από όσα άκουσε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το 15,5% από τον Αλέξη Τσίπρα και το 14% από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί σήμερα ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας και στις 8.30 θα μιλήσει σε συγκέντρωση στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του 52ου Φεστιβάλ ΚΝΕΟ Διηγητή στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσχου στην Πολύχνη. Νέα ερωτήματα δημιουργούνται γύρω από τις τελευταίες ώρες του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο της Οδού Καρνεάνδου, καθώς στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται πλέον η επικοινωνία της 56χρονης γιατρού με έναν 62χρονη υπνοθεραπευτή. Η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου αναμένεται να δείξει με ποιους μίλησε η γιατρός εκείνο το απόγευμα. Μια μεγάλη γιορτή του εθελοντισμού φιλοξενείται σήμερα στη Νέα Παραλία. Το Connected Wistan Festival επιστρέφει για ακόμη μια χρονιά, φέρνοντας κοντά περίπου 100 οργανώσεις και εθελοντικές ομάδες με δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Ο Δήμαρχος Τέλειος Αγγελούδης αναφέρθηκε στη σημασία που έχουν αυτές οι συνεργασίες για το Δήμο, επισημένοντας πως πολλές από τις κοινωνικές δράσεις δεν μπορούν να προχωρήσουν χωρίς τη συμμετοχή των ίδιων των πολιτών. Το Κοινοβούλιο της Βολιβίας ενέκρινε χθες πρόγραμμα χρηματοδοτικής βοήθειας από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ύψους 1,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων για διάστημα 36 μηνών, καθώς η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με τη σοβαρότερη οικονομική κρίση των τελευταίων 4 δεκαετιών. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
3: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
2: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
3: στο παρκέ,
2: στην πόλη,
3: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
2: σχόλια,
3: αναλύσεις,
2: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
3: Με τον Σάκη Γκίνα.
4: Το άκουσες, το είπες.
5: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
4: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
5: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
4: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
6: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

Γεια σας σε όλους, καλώς σας βρήκα εδώ, μέσα από τη συχνότητα του σταθμού που αγαπάτε να ακούτε. Είμαι η Ειρήνη Ρουμελιώτη, στην πρώτη εκπομπή για φέτος του Ευζήν, η οποία θα είναι γεμάτη και ευχάριστη για όλους. Η εκπομπή αυτή είναι αφιερωμένη στο πιο σημαντικό κομμάτι της ζωής μας. Ποιο είναι αυτό? Η υγεία μας φυσικά. Ως φαρμακοποιός λοιπόν που είμαι, για να μην νομίζετε και ότι όσα σας λέω είναι απλώς από το μυαλό μου, είμαι εδώ για να σας υπενθυμίζω πόσο σημαντικό είναι να προσέχουμε την υγεία μας. Μαζί λοιπόν θα μαθαίνουμε διάφορα tips για την υγεία μας, τη διατροφή μας, την καθημερινότητά μας, tips για περισσότερο ευζήν. Μείνετε συντονισμένοι, πάμε να ξεκινήσουμε μουσικά τη σημερινή μας εκπομπή και επιστρέφουμε δυναμικά.

Μπορεί θεωρητικά να λέμε πως αποχαιρετάμε το καλοκαίρι και αυτό λίγο πολύ το λέμε επειδή τελείωσαν οι άδειες, έχουμε σχολεία, δουλειές, υποχρεώσεις, τελειώνει η καλοκαιρινή σεζόν αντίστοιχα και ούτω καθεξής. Όμως ο καιρός, ασχέτως αν κάποιες φορές είναι άστατος, είναι ακόμα ζεστός. Βέβαια να μου πείτε, στην Ελλάδα ζούμε, δεν έχεις ποτέ τρελό χειμώνα, αν εξαιρέσεις κάποιες πόλεις της Ελλάδας που έχουν αρκετά χαμηλή θερμοκρασία. Σε γενικές όμως γραμμές, ο καιρός και αυτή την εποχή και αυτό το μήνα και μη σας πω και τον επόμενο μήνα είναι μια χαρά για μπάνιο. Θέλετε Σαββατοκύριακο, θέλετε καμιά καθημερινή που τυχαίνει να έχετε χρόνο, η θάλασσα είναι εκεί και σας περιμένει. Βάλτε το μαγιό σας, βάλτε την καλή σας διάθεση και πηγαίνετε να κάνετε τη βουτιά σας για όσο παραπάνω χρόνο μπορείτε. Γίνετε και χειμερινοί κολυμβητές στην ανάγκη, εκεί να δείτε ωφέλη που θα έχετε και θα με θυμηθείτε. Είναι το καλύτερο δώρο που θα μπορούσατε να κάνετε στον οργανισμό σας. Η θάλασσα προσφέρει ωφέλη, προσφέρει βιταμίνες, προσφέρει υγεία στον οργανισμό μας.

φορά που πλησιάζει το καλοκαίρι, υπενθυμίζω σε όλους πόσο σημαντικό είναι το αντιλιακό. Αντίστοιχα, κάθε φορά που τελειώνει το καλοκαίρι καλή ώρα, υπενθυμίζω σε όλους αντίστοιχα πόσο σημαντικό είναι το αντιλιακό όλο το χρόνο. Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν πολλοί είναι που έχουν συνδυάσει ότι αντιλιακό ίσον θάλασσα και μπάνιο. Αντιλιακό ίσον καλοκαίρι. Αντιλιακό ίσον φοράω τις πρώτες μέρες που πάω για μπάνιο απλά για να μην καώ. Είναι λάθος και τα τρία. Αντιλιακό ίσον προστασία όλο το χρόνο από τις ακτίνες του ήλιου. Ο ήλιος, για να φανταστείτε, κάτι που είναι γνωστό, απλά δεν το σκεφτόμαστε, είναι τόσο δυνατός που φωτίζει και ζεσταίνει ολόκληρο πλανήτη. Τα ωφέλη του ναι μεν είναι άπειρα, αλλά αντίστοιχα και οι κίνδυνοι που μπορεί να προκληθούν αν δεν προστατευτούμε από το πόσο ζεστός είναι. Καπέλο, γυαλιά, ενυδάτωση με τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες του ήλιου, αλλά αντίστοιχα αντιλιακό όλο το χρόνο. Όχι για να μην καούμε, αλλά αντιθέτως να προστατέψουμε το δέρμα μας από τις ακτίνες του, να προστατευτούμε από τη φωτογύρανση και από άλλα σημάδια που μπορεί να προκαλέσει ο ήλιος και αντίστοιχα να έχουμε προστασία και από διάφορες άλλες σοβαρές παθήσεις του δέρματος.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
4: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το Αθηναϊκό κοινό, τώρα στη Θεσσαλονίκη, από 18 Σεπτεμβρίου, στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι, με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου, για λίγες μόνο παραστάσεις, στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

Ο Σεπτέμβρης έχει μερικά φρούτα σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Μερικά από αυτά είναι τα σταφύλια, τα δαμάσκηνα, τα σίκα. Το σταφύλι είναι ένα από τα πιο δημοφιλή φρούτα του Σεπτεμβρίου, όχι μόνο για τη γεύση του, αλλά και για τις πάρα πολλές αμέτρητες θεραπευτικές ιδιότητες που έχει. Τα δαμάσκηνα αντίστοιχα έχουν πάρα πολλά ωφέλη, είναι γεμάτα με ωφέλη, αν και δεν τα προτιμούν πολύ, μπορούν να καταναλωθούν όμως τόσο σκέτα όσο και μέσα σε πάρα πολλές συνταγές, γλυκές και αλμυρές. Τα σίκα από την άλλη, τα φρέσκα σίκα μάλιστα, βρίσκονται στην αγορά μεταξύ τέλους καλοκαιριού και φθινοπόρου, αναλόγως μάλιστα και την ποικιλία τους.

Σεπτέμβρης, πέρα από τα φρούτα που σας είπα προηγουμένως, έχει και μερικά πρωταγωνιστικά λαχανικά. Το παντζάρι, τα καρότα, τα οποία είναι με λίγες θερμίδες και με πολλά ωφέλη αντίστοιχα. Έχουν υψηλή διατροφική αξία χάρη στις βιταμίνες τους. Τα πράσα, η πατάτα ή η γλυκοπατάτα αντίστοιχα, τα βλήτα, τα ραδίκια, τα αγκουράκια, η κολοκύθα και αντίστοιχα και τα κολοκυθάκια, τα φασόλια, τα ραπανάκια, οι μπάμιες, το καλαμπόκι, οι μελιτζάνες, οι οποίες διαθέτουν φυτικές ίνες ενώ περιέχουν και λίγα λιπαρά και κατά συνέπεια συνιστώνται και για αυτούς που αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα βάρους. Οι πιπεριές επιπλέον, το σπανάκι, το οποίο είναι πλούσιο σε βιταμίνες και ιχνοστοιχεία, χαρίζει λαμπερό δέρμα και λαμπερά μαλλιά και κάνει τη λεγόμενη ατσάλινη υγεία. Το φινόκιο επίσης, οι ντομάτες και τα ντοματίνια επιπλέον.

Συνήθως, το καλοκαίρι περισσότεροι παχαίνουμε. Ναι, είμαι κι εγώ μέσα σε αυτό. Πάχυνα. Αυτό συμβαίνει γιατί αυτόματα αφήνουμε τον οργανισμό μας λίγο πιο ελεύθερο. Αφήνουμε όλα αυτά τα μη, δεν πρέπει κλπ. Γιατί ο οργανισμός μας είναι σε διακοπές και είναι απόλυτα λογικό. Η καθημερινή μας ρουτίνα, το πρόγραμμα, η αυστηρότητα θα έλεγα επίσης που απαιτεί η μέρα μας και όλα αυτά μας κουράζει. Οπότε σε αυτές τις ελάχιστες μέρες που έχουμε διακοπές, εννοείται ότι θα φάμε αυτό που μας έχει λείψει και προς Θεού χωρίς να έχουμε τύψεις. Αυτό γιατί η ψυχολογία της χαλάρωσης είναι αυτό ακριβώς που μας λείπει. Αυτό λοιπόν που θέλω να πω και που θέλω να καταλήξω είναι πως αφήνοντας πλέον την ξεχνασιά του καλοκαιριού, μπαίνουμε και λίγο παραπάνω στις συνήθειές μας. Και μέσα σε αυτές πρέπει να είναι και η γυμναστική, για να έχουμε αντίστοιχα και καλή υγεία. Όλοι θέλουμε να έχουμε δυνατό και γερό σώμα, όλοι θέλουμε να είμαστε καλά στην υγεία μας, αυτή είναι η εκδοχή του εαυτού μας που θέλουμε όλοι και αυτό είναι ωραίο. Για να γίνει αυτό πρέπει να διαλέξετε κάτι που σας ευχαριστεί, ένα είδος γυμναστικής που ταιριάζει σε εσάς. Αυτό μπορεί να είναι κολύμβηση, να είναι πιλάτες, γυμναστήριο, χορός, περπάτημα όλη μέρα, οποιοδήποτε είδος γυμναστικής. Υπάρχουν πάρα πολλά και με ωραίους αντίστοιχα χώρους. Επιλέξτε αυτό που ταιριάζει σε εσάς προκειμένου να κάνετε καλό και στην υγεία σας και στη σωματική και στην ψυχική.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με αιχμή τις αναβαθμίσεις από τη Μούντις και τη ΣΚΟΠ, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του υπογραμμίζει τη βελτίωση της εικόνας της ελληνικής οικονομίας στις διεθνείς αγορές, κάνοντας λόγο για επιβεβαίωση της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής και της πρόοδου που έχει σημειώσει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Ο Πρωθυπουργός αναφέρεται στη δημοσιονομική σταθερότητα, τη μείωση του δημόσιου χρέους και την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας σε ένα διεθνές περιβάλλον αβεβαιότητας. Πρωτιά στη Νέα Δημοκρατία με 30,3% στην εκτίμηση ψήφου δίνει δημοσκόπηση της GPO για την εφημερίδα Παραπολιτικά. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με 15,8% και ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 13,1%. Η Ελληνική Λύση συγκεντρώνει 8,9%, το ΚΚΕ 8,7%, η Πλεύση Ελευθερίας 4,7%, η Φωνή Λογικής 4%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 3,8%. Από τα τέλη Σεπτεμβρίου θα αρχίσουν να ξεδιπλώνονται οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης για τη μείωση του ενεργειακού κόστους με απευθείας επιδότηση στην Αγγλία για το πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, αυξημένο επίδομα θέρμανσης αλλά και πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιδοτούμενων καυσίμων. Οι σχετικές ανακοινώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών αναμένονται στις αρχές της εβδομάδας. Στην Θεσσαλονίκη θα βρεθεί σήμερα ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας και στις 8.30 θα μιλήσει σε συγκέντρωση στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του 52ου Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου στην Πολύχνη. Νέα ερωτήματα δημιουργούνται γύρω από τις τελευταίες ώρες του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο της οδού Καρνεάνδου, καθώς στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται πλέον η επικοινωνία της 56χρονης γιατρού με τον υπνοθεραπευτή. Η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου αναμένεται να δείξει με ποιους μίλησε η γιατρός εκείνο το απόγευμα και πόσες φορές επικοινώνησε μαζί τους. Συνεχίζεται και απόψε στις 8 το Φεστιβάλ Τριανδρίας Τριανδριώτικα 2026 με παραδοσιακή και λαϊκή βραδιά με καταξιωμένους οργανοπαίκτες και ερμηνευτές. Η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί στο γήπεδο ΔΑΚ Τριανδρίας με είσοδο ελεύθερη. Πεζοδρομείται αύριο από τις 3.30 μετά το μεσημέρι μέχρι τις 8.30 το βράδυ η Λεωφόρος Νίκης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας που γιορτάζεται μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου. Ο Σύλλογος Φίλη της Νέας Παραλίας διοργανώνει στις 6 το απόγευμα της Κυριακής την εκδήλωση Νέα Παραλία, Νέα Πασαρέλα 12 μόνο ανακύκλωση με τίτλο Κόσμο Πόλη στην πεζοδρομημένη Παλιά Παραλία ανάμεσα στην πλατεία Αριστοτέλους και την πλατεία Ελευθερίας. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
3: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
4: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

Η άσκηση στο νερό, η οποία τυχαίνει να είναι και αγαπημένη μου, αποτελεί μία από τις πιο δημοφιλείς και θεραπευτικές δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες, και μικρούς και μεγάλους. Τα ευεργετικά ωφέλη του νερού βοηθούν στην ενίσχυση της καρδιακής μας λειτουργίας, στη μυϊκή μας δύναμη, αλλά και στην αντοχή, χωρίς να επιβαρύνονται οι αρθρώσεις μας. Σε αντίθεση με τα κλασικά βάρη που πολλοί κάνουν, απαιτούν από το σώμα είτε να ωθεί είτε να τραβά επιπλέον βάρος. Η αντίσταση όμως στο νερό γίνεται με πιο φυσικό τρόπο, αφού αρκεί το νερό ως μέσο για την άσκηση και έτσι δεν απαιτείται και απαραίτητα επιπλέον βάρος. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της άσκησης στο νερό, η κίνηση σε διάφορες κατευθύνσεις και η προσαρμογή του σώματός μας κατά την όθηση και την έλξη μέσα στο νερό βοηθάει τις αρθρώσεις να αυξήσουν το εύρος της κίνησής τους και τους μύες μας αντίστοιχα να βελτιώσουν την ευελιξία τους. Η άσκηση που κάνουμε στο έδαφος συνήθως περιλαμβάνει διάφορους κραδασμούς, όσο προσεκτικοί και αν είμαστε. Είτε σε απλές μετακινήσεις, είτε και σε πιο δύσκολες ασκήσεις. Αφού το σώμα μας λοιπόν δεν έχει και το ίδιο βάρος μέσα στο νερό και ως εκ τούτου δεν επιβαρύνει τις αρθρώσεις μας, ακόμα και άμα τρέχουμε και μέσα στο νερό. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο είναι ιδανικός τρόπος να εγκυμναζόμαστε ακόμα και άτομα με αρθρίτιδα ή και κατά τη διάρκεια της αποκατάστασης κάποιων τραυματισμών μας.

Συνεχίζοντας λιγάκι τα ωφέλη της άσκησης στο νερό, το λεγόμενο δηλαδή aqua aerobic, θα ήθελα να σας πω μερικά ακόμα. Η πίεση του νερού επιτρέπει την καλύτερη και την πιο αποτελεσματική κυκλοφορία του αίματός μας, μειώνει την αρτηριακή πίεση και μακροπρόθεσμα την καρδιακή συχνότητα να ηρεμεί. Με αυτόν τον τρόπο η καρδιά διατηρεί την παραγωγικότητά της, ενώ παράλληλα μειώνεται και το άγχος που συχνά την επιβαρύνει. Ο συνδυασμός λοιπόν της καρδιοαναπνευστικής προπόνησης μαζί και με την προπόνηση δύναμης και αντοχής μέσα στο νερό μας εξασφαλίζει ένα σώμα με μια πλήρη προπόνηση. Ανάλογα με την ένταση της δραστηριότητας, την αντίσταση που έχουμε και τη θερμοκρασία του νερού, τον όγκο και όλα αυτά, το σώμα μας μπορεί να κάψει περίπου 500 θερμίδες σε μόνο μία ώρα άσκησης.

κηδόνι είναι ένα αρχαίο φρούτο που προέρχεται από διάφορα μέρη της Ασίας και της Μεσογείου. Τα κηδόνια εν ολίγης περιέχουν φυτικές ίνες και πάρα πολλές βιταμίνες και μέταλλα, καθιστώντας τα μάλιστα μια θρεπτική προσθήκη σχεδόν σε οποιαδήποτε διατροφή. Τα 100 περίπου γραμμάρια κηδόνι περιέχουν γύρω στις 57 θερμίδες. Έχουν πολύ λίγα λιπαρά, πρωτεΐνες, υδατάνθρακες και όπως σας είπα και φυτικές ίνες. Παρέχει μέτρες ποσότητες από βιταμίνη C και χαλκού, καθώς και μικρές ποσότητες αντίστοιχα βιταμινών Β, σιδήρου, καλίου και μαγνησίου. Αν και δεν είναι εξαιρετικά πλούσιο σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη ένωση, προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία θρεπτικών ουσιών με πάρα πολύ λίγες θερμίδες. Πάμε να συνεχίσουμε μουσικά και επιστρέφουμε να σας πω λίγα ακόμα ωφέλη του.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα? Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλη Σαράντη, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκο Παπαδοκοσταντάκη και 12μελή θίασο. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

Επιστρέψαμε εδώ στην εκπομπή του Ευζήν, η Ειρήνη Ρουμελιώτη στο μικρόφωνο. Ας συνεχίσουμε λιγάκι το θέμα που σας έλεγα προηγουμένως για το κιδόνι, που είναι ένα φρούτο αρκετά ιδιαίτερο. Το κιδόνι λοιπόν έχει αρκετά ωφέλη για την υγεία μας. Περιέχει ασχηρά αντιοξειδωτικά. Τα αντιοξειδωτικά μειώνουν το μεταβολικό στρες, μειώνουν τη φλεγμονή και προστατεύουν τα κύτταρά μας από βλάβες από τις ελεύθερες ρίζες. Έρευνες που έχουν γίνει

σχετίζονται με φλεγμονώδεις παθήσεις του εντέρου, όπως είναι η πάρα πολύ γνωστή ελκώδης κολίτιδα. Μπορεί να θεραπεύσει ακόμα και έλκη στομάχου. Οι φυτικές ενώσεις που έχουν τα κυδόνια μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη και τη θεραπεία των ελκών του στομάχου, όπως σας είπα και πριν, να μειώσουν τα συμπτώματα της παλινδρόμησης του γαστρικού οξέους, να μας προστατεύσουν από ορισμένες αλλεργικές αντιδράσεις, ενώ μπορούν να μας υποστηρίξουν να έχουμε μια σωστή ανοσολογική λειτουργία.

Το γρήγορο περπάτημα αποτελεί μία από τις πιο απλές, προσιτές και αποτελεσματικές μορφές άσκησης που μπορεί να ενσωματώσει οποιοδήποτε μέσα στην καθημερινή του ρουτίνα. Η ευκολία με την οποία μπορεί να ξεκινήσει κανείς χωρίς να έχει την ανάγκη από κάποιο ειδικό εξοπλισμό, από κάποιον γυμναστή, να πάει σε γυμναστήριο να κάνει συνδρομή, το καθιστά έτσι σαν την ιδανική επιλογή, να σας το πω, για όσους θέλουν να βελτιώσουν τη φυσική κατάσταση της υγείας τους. Το γρήγορο περπάτημα ενισχύει την καρδιαγγειακή λειτουργία, μειώνει τον κίνδυνο των καρδιακών παθήσεων και η συνεχής κίνηση αυξάνει τον καρδιακό ρυθμό, βελτιώνοντας έτσι και την κυκλοφορία του αίματος. Ενισχύει την αντοχή της καρδιάς μας και αυτό που πρέπει εσείς να κάνετε είναι να αφήσετε τα κλειδιά του αυτοκινήτου στην άκρη, να αρχίζετε να χρησιμοποιείτε τα ποδαράκια σας για αποστάσεις που μπορείτε να κάνετε, όπως για παράδειγμα το περίπτερο ή κάποια λίγα ψώνια, ώστε έτσι να ενισχύσετε λιγάκι τον οργανισμό σας.

Κάπου εδώ σας χαιρετώ για σήμερα, έφτασε η εκπομπή μας στο τέλος της και για όσους συντονίστηκαν τώρα και δεν μας πρόλαβαν, να σας ξανασυστηθώ και να σας πω την εκπομπή μας. Είμαι η Ειρήνη Ρωμελιώτη, στην εκπομπή του Ευζήν. Η εκπομπή που είναι αφιερωμένη σε ό,τι αφορά την υγεία μας, σωματική και ψυχική, και είμαι εδώ για εσάς, για να σας δίνω μικρές συμβουλές, μικρά tips και μερικές γενικές πληροφορίες που είναι καλό να τις γνωρίζουμε όλοι μας. Από όπου και να μας ακούτε, τα λέμε ξανά σύντομα και μέχρι τότε μην ξεχνάτε να προσέχετε την υγεία σας. Πολλά φιλιά!

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Με αιχμή της αναβαθμίσης από τη Μούντις και τη Σκόπο, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του υπογραμμίζει τη βελτίωση της εικόνας της ελληνικής οικονομίας στις διεθνείς αγορές, κάνοντας λόγο για επιβεβαίωση της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής και της πρόοδου που έχει σημειώσει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Ο Πρωθυπουργός αναφέρεται στη δημοσιονομική σταθερότητα, τη μείωση του δημόσιου χρέους και την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας σε ένα διεθνές περιβάλλον αβεβαιότητας. Σε δήλωσή του, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης ανέφερε: η Ελλάδα αναβαθμίζεται σήμερα δύο φορές από δύο διαφορετικούς διεθνείς οίκους αξιολόγησης, σε μια στιγμή που οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται και αυτό έχει τεράστια αξία. Οι αποφάσεις αυτές αναγνωρίζουν ότι η ελληνική οικονομία έχει αποκτήσει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και αξιοπιστία. Στους στενούς δεσμούς της Ελλάδας και της Κύπρου, καθώς και στις σημαντικές προοπτικές ενίσχυσης της συνεργασίας του στον τομέα της ναυτιλίας, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας κατά το χαιρετισμό του σε δείπνο της Ένωσης Κυπρίων Πλειοκτητών προς τιμήν του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χρυστοδουλίδη. Ο κύριος Στασούλας επεσήμανε ότι η Ελλάδα και η Κύπρος είναι δύο ναυτικά κράτη, τα οποία συνδέονται με αδελφικούς δεσμούς, ενώ η θάλασσα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εθνικής τους ταυτότητας. Από τα τέλη Σεπτεμβρίου θα αρχίσουν να ξεδιπλώνονται οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης για τη μείωση του ενεργειακού κόστους με απευθείας επιδότηση στην Αγγλία για το πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, αυξημένο επίδομα θέρμανσης, αλλά και πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιδοτούμενων καυσίμων. Οι σχετικές ανακοινώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών αναμένονται στις αρχές της εβδομάδας. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει 17χρονος, ο οποίος κατέρευσε στο προάβλιο του σχολείου του στο Πευκοχώρι. Ο νεαρός νοσηλεύεται στην μονάδα του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου, διασωληνωμένος με βαρύ εγκεφαλικό είδημα. Η κατάστασή του χαρακτηρίζεται σοβαρή, καθώς ακόμα δεν έχει σταθεροποιηθεί αιμοδυναμικά, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένεται να υποβληθεί και σε νέες εξετάσεις. Μια μεγάλη γιορτή του εθελοντισμού φιλοξενείται σήμερα στη Νέα Παραλία. Το Connected We Stand Festival επιστρέφει για ακόμη μια χρονιά, φέρνοντας κοντά περίπου 100 οργανώσεις και εθελοντικές ομάδες με δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Στο θέατρο Δάσους θα εμφανιστεί απόψε στις 9 ο Γιάννης Πάριος, ο καλλιτέχνης που εδώ και δεκαετίες δίνει φωνή στον έρωτα. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες φοβούνται ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα κινητοποιήσει περισσότερα στρατεύματα και θα εντείνει τις υβριδικές επιθέσεις κατά του ΝΑΤΟ μετά τις εκλογές που είναι σε εξέλιξη στη Ρωσία, τις οποίες χαρακτηρίζουν προσχηματικές, αναφέρει ο Βρετανικός Telegraph σε δημοσίευμά του. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665, στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731 και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
4: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

Στα δάχτυλα έχω χάσει το λογαριασμό. Πόσοι έρωτες πεσμένοι, πόσα τ' άστρα του ουρανού. Τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου, τόσοι ωκεανοί. Στο μαζί, στο χώρια και στο ανάμεσα έχουν εμπλεχτεί. Να είχε η αγάπη οδηγίες χρήσεως, θα είχαμε σωθεί.

όλα σκοτεινά. Πώς κοιμούνται τόσα πλάσματα με άδεια αγκαλιά. Μέσα από τις γρίλια στα περάσματα, πώς να μπει η καρδιά.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Από τη Δευτέρα ξεκινούν οι έλεγχοι του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για τις 231 περιπτώσεις πιθανών παραβάσεων από διαφημίσεις και αναρτήσεις γιατρών στα social media που εντόπισε το AI εργαλείο MedWatch του Υπουργείου Υγείας, όπως γνωστοποίησε το πρωί ο Άδωνης Γεωργιάδης. Στο μεταξύ, νέα ερωτήματα δημιουργούνται γύρω από τις τελευταίες ώρες του Γιώργου Μαζονάκη στο Ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, καθώς στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται πλέον η επικοινωνία της 56χρονης γιατρού με έναν υπνοθεραπευτή. Η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου αναμένεται να δείξει με ποιους μίλησε γιατρός εκείνο το απόγευμα και πόσες φορές επικοινώνησε μαζί τους. Με αιχμή τις αναβαθμίσεις από τη Μούντις και τη Σκόπ, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του υπογραμμίζει τη βελτίωση της εικόνας της ελληνικής οικονομίας στις διεθνείς αγορές, κάνοντας λόγο για επιβεβαίωση της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής και της προόδου που έχει σημειώσει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Ο Πρωθυπουργός αναφέρεται στη δημοσιονομική σταθερότητα, τη μείωση του δημόσιου χρέους και την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας σε ένα διεθνές περιβάλλον αβεβαιότητας. Στους στενούς δεσμούς Ελλάδας και Κύπρου, καθώς και στις σημαντικές προοπτικές ενίσχυσης της συνεργασίας του στον τομέα της ναυτιλίας, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, κατά το χαιρετισμό του σε δείπνο της Ένωσης Κυπρίων Πλειοκτητών προς τιμήν του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη. Ο κ. Τασούλας επεσήμανε ότι η Ελλάδα και η Κύπρος είναι δύο ναυτικά κράτη τα οποία συνδέονται με αδελφικούς δεσμούς, ενώ η θάλασσα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εθνικής τους ταυτότητας. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει ο 17χρονος, ο οποίος κατέρευσε στο προάβλιο του σχολείου του στο Πευκοχώριο. Ο νεαρός νοσηλεύεται στη Στεφανία, μονάδα του Ιπποκράτου Νοσοκομείου, διασωληνωμένος, με βαρύ εγκεφαλικό είδημα. Η κατάστασή του χαρακτηρίζεται σοβαρή, καθώς ακόμα δεν έχει σταθεροποιηθεί αιμοδυναμικά, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένεται να υποβληθεί σε νέες εξετάσεις. Στην πόλη μας θα βρίσκεται σήμερα το βράδυ ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος θα μιλήσει στις 8.30 σε εκδήλωση του 52ου Φεστιβάλ ΚΝΕΟ Διηγητή που φιλοξενείται στο στρατόπεδο Καρατάσιου στην Πολύχνη. Συνεχίζεται και απόψε στις 8 το Φεστιβάλ Τριανδρίας στα Τριανδριώτικα 2026 με παραδοσιακή και λαϊκή βραδιά, με καταξιωμένους οργανοπαίκτες και ερμηνευτές. Η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί στο γήπεδο ΔΑΚ Τριανδρίας με είσοδο ελεύθερη. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την τέταρτη λευκή νύχτα στον Εύωσμο, καθώς η εκδήλωση είναι προγραμματισμένη για σήμερα από τις 6 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Την Πέμπτη, λευκή νύχτα υποδέχεται σήμερα και ο Λαγκαδάς σε μια γιορτή της τοπικής αγοράς. Στις 9 στην κεντρική σκηνή θα εμφανιστεί η Κλαβδία. Αύριο στις 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας θα πραγματοποιηθεί η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, που πέθανε χθες σε ηλικία 103 ετών. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέληξαν σε συμφωνία με τη Δανία και τη Γροιλανδία για την ασφάλεια στο Αρκτικό νησί, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον αποκτά μόνιμο έλεγχο της ασφάλειας και όλων των άλλων αναγκών. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Μεσημέρι στην πόλη.
6: Λα, λα, λα.
5: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
6: Λα, λα.
5: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
6: Πο, πο, πο.
5: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
6: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
5: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
7: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Αράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Ως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ.

0: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
1: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σχέσεις, τα αδιέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
3: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
4: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
3: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
4: στο παρκέ,
3: στην πόλη,
4: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
3: σχόλια,
4: αναλύσεις,
3: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
4: Με τον Σάκη Γκίνα.
5: Η Αλφα Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Μπροστά στην αιωνιότητα», μια μουσικοθεατρική παράσταση αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Ένα μοναδικό ταξίδι στη ζωή, την τέχνη και τη φιλοσοφία του μεγάλου δημιουργού. Μέσα από τραγούδι, θεατρική δράση, θέατρο σκιών και ζωγραφική, η παράσταση ζωντανεύει το Μίκη Θεοδωράκη όχι μόνο ως συνθέτη, αλλά ως πηγή αξιών και έμπνευσης. Μπροστά στην αιωνιότητα. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 8 το βράδυ, 31ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης στις 40 Εκκλησιές. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Με αιχμή τις αναβαθμίσεις από τη Μούντις και τη ΣΚΟΠ, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ανάρτησή του, υπογραμμίζει τη βελτίωση της εικόνας της ελληνικής οικονομίας στις διεθνείς αγορές, κάνοντας λόγο για επιβεβαίωση της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής και της προόδου που έχει σημειώσει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Ο Πρωθυπουργός αναφέρεται στη δημοσιονομική σταθερότητα, τη μείωση του δημόσιου χρέους και την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας σε ένα διεθνές περιβάλλον αβεβαιότητας. Από τη Δευτέρα ξεκινούν οι έλεγχοι του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για τις 231 περιπτώσεις πιθανών παραβάσεων από διαφημίσεις και αναρτήσεις γιατρών στα social media που εντόπισε το AI εργαλείο MedWatch του Υπουργείου Υγείας, όπως γνωστοποίησε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Νέα ερωτήματα δημιουργούνται γύρω από τις τελευταίες ώρες του Γιώργου Μαζονάκη στο Ιατρείο της Οδού Καρνεάνδου, καθώς στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται πλέον η επικοινωνία της 56χρονης γιατρού με τον υπνοθεραπευτή. Στους στενούς δεσμούς Ελλάδας και Κύπρου, καθώς και στις σημαντικές προοπτικές ενίσχυσης της συνεργασίας του στον τομέα της ναυτιλίας, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, κατά το χαιρετισμό του σε δείπνο της Ένωσης Κυπρίων Πλειοκτητών προς τιμήν του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη. Ο κ. Τασούλας επεσήμανε ότι η Ελλάδα και η Κύπρος είναι δύο ναυτικά κράτη, τα οποία συνδέονται με αδελφικούς δεσμούς, ενώ η θάλασσα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εθνικής τους ταυτότητας. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει ο 17χρονος, ο οποίος κατέρευσε στο προάβλιο του σχολείου του στο Πευκοχώρι, νοσηλεύεται στη Στεφανία Μονάδα του Ιπποκράτη Νοσοκομείου διασωληνωμένος με βαρύ εγκεφαλικό είδημα. Χωρίς νερό για 4 ώρες θα μείνουν σήμερα περιοχές της Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών κατασκευής του flyover. Από τις 3 μετά το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθούν εργασίες μετατόπισης και σύνδεσης νέων αγωγών στη Συμβολή των Οδών Ανθέων Λεχόβου στην Δημοτική Ενότητα Σικαιών. Προβλήματα υδροδότησης θα παρουσιαστούν στις περιοχές Άγιος Παύλος και Κρυονέρη του Δήμου Νεάπολης Σικαιών και στην περιοχή της Άνω Πόλης άνωθεν της Οδού Ολυμπιάδος του Δήμου Θεσσαλονίκης. Συνεχίζεται και απόψε στις 8 το Φεστιβάλ Τριανδρίας, Τριανδριώτικα 2026, με παραδοσιακή και λαϊκή βραδιά με καταξιωμένους οργανοπαίκτες και ερμηνευτές. Η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί στο γήπεδο ΔΑΚ Τριανδρίας με είσοδο ελεύθερη. Πεζοδρομείται αύριο από τις 3.30 μετά το μεσημέρι μέχρι τις 8.30 το βράδυ η Λεωφόρος Νίκης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Ο Σύλλογος Φίλοι της Νέας Παραλίας διοργανώνει στις 6 το απόγευμα αύριο την εκδήλωση Νέα Παραλία Νέα Πασαρέλα στην πεζοδρομημένη Παλιά Παραλία ανάμεσα στην πλατεία Αριστοτέλους και την πλατεία Ελευθερίας. Κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση για τον καγκελάριο Μέρτς και το CDU διεξάγεται αύριο Κυριακή στη Γερμανία με τους ψηφοφόρους στο Βερολίνο και το Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία να προσέρχονται στις κάλπες λίγες μόλις εβδομάδες μετά την εκλογική επικράτηση της εναλλακτικής για τη Γερμανία στη Σαξονία Άνχαλτ. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
0: Βραδινή ώρα ενημέρωσης στον FM 100. Από τις 9 έως τις 10 το βράδυ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.
3: Το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, αγορά Άθωνος. Πάνω από 40 καλλιτέχνες, DJ sets, performances και εκθέσεις. Καπάνι Project, εκεί που χτυπάει η καρδιά της πόλης. Πλατεία Άθωνος. Περισσότερες πληροφορίες στο www.kapaniproject.gr. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
4: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα. FM 100. Κάνει τη διαφορά.

τη σκληρή στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
0: Επιτέλους, στη Θεσσαλονίκη, η νικήτρια του φετινού καλοκαιριού. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δάσους. more.com, artinfo.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, από τα τέλη Σεπτεμβρίου θα αρχίσουν να ξεδιπλώνονται οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης για τη μείωση του ενεργειακού κόστους με απευθείας επιδότηση στην αντλία για το πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, αυξημένο επίδομα θέρμανσης αλλά και πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιδοτούμενων καυσίμων. Οι σχετικές ανακοινώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών αναμένονται στις αρχές της εβδομάδας που έρχεται. Από τη Δευτέρα ξεκινούν οι έλεγχοι του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για τις 231 περιπτώσεις πιθανών παραβάσεων από διαφημίσεις και αναρτήσεις γιατρών στα social media που εντόπισε το AI εργαλείο MedWatch του Υπουργείου Υγείας, όπως γνωστοποίησε ο Υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης. Νέα ερωτηματικά δημιουργούνται γύρω από τις τελευταίες ώρες του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο του Σοδού Καρνεάδου, καθώς στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται πλέον η επικοινωνία της 56χρονης γιατρού με 62χρονο υπνοθεραπευτή. Η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου αναμένεται να δείξει με ποιους και πόσο μίλησε η γιατρός εκείνο το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας στις 8.30 το βράδυ θα μιλήσει σε συγκέντρωση στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του 52ου Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου στην Πολύχνη. Χωρίς νερό ήδη από τις 3 μέχρι τις 7 το απόγευμα περιοχές της Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Πρόκειται για τις περιοχές Άγιο Παύλος και Κρυονέρη του Δήμου Νεάπολης Οικαιών, στην περιοχή της Άνω Πόλης άνωθεν της οδού Ολυμπιάδος και στο Δήμο Νεάπολης Οικαιών, στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Επταπυργίου, Φωκά, Μεσολογγίου, Μπελογιάννη, Ρήγα Φεραίου και τους γύρω δρόμους. Με αιχμή τις αναβαθμίσεις από την Moody's και την Scope, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του υπογραμμίζει τη βελτίωση της εικόνας της ελληνικής οικονομίας στις διεθνείς αγορές και κάνει λόγο για επιβεβαίωση της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής και της πρόοδου που έχει σημειώσει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Μια μεγάλη γιορτή του εθελοντισμού φιλοξενείται σήμερα στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. Το Connected West End Festival επιστρέφει για μια ακόμη χρονιά, φέροντας κοντά περίπου 100 οργανώσεις και εθελοντικές ομάδες με δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Συνεχίζεται και απόψε στις 8 το Φεστιβάλ Τριανδρίας Τριανδριώτικα 2026 με παραδοσιακή και λαϊκή βραδιά με καταξιωμένους οργανοπαίκτες και ερμηνευτές. Η εκδήλωση φιλοξενείται στο γήπεδο ΔΑΚ Τριανδρίας με ελεύθερη είσοδο. Απόψε η τέταρτη λευκή νύχτα στον Εύωσμο και η πέμπτη λευκή νύχτα στον Λαγκαδά. Πεζοδρομείται αύριο από τις 3.30 το μεσημέρι έως τις 8.30 το βράδυ λεωφόρος Νίκης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Ο Σύλλογος Φίλη Νέας Παραλίας διοργανώνει στις 6 αύριο το απόγευμα εκδήλωση με θέμα Νέα Παραλία, Νέα Πασαρέλα, μόνο ανακύκλωση. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες φοβούνται ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα κινητοποιήσει περισσότερα στρατεύματα και θα εντείνει τις υβριδικές επιθέσεις κατά του ΝΑΤΟ μετά τις εκλογές που είναι σε εξέλιξη στη Ρωσία, τις οποίες χαρακτηρίζουν προσχηματικές, αναφέρει ο Βρετανικός Telegraph σε δημοσίευμά του. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα, ακολουθεί εκπομπή Dolce Vita με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
0: Βραδινή ώρα ενημέρωσης των FM 100 από τις 9 έως τις 10 το βράδυ με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.
3: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
4: Το Σαββατοκύριακο θέλει ξεκούραση αλλά και διασκέδαση. Θέλει μουσικές αποδράσεις και ταξίδια μαγικά μέσα από τις πιο όμορφες μελωδίες. Προτάσεις εντός και εκτός των τυχών της πόλης που κάνουν τη ζωή μας πιο γλυκιά, γιατί το Σαββατοκύριακο τελικά θέλει την Dolce Vita του. Dolce Vita στον FM 100. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
5: Dolce Vita στον FM 100. Καλώς ήρθατε αγαπημένες και αγαπημένοι μου. Είναι Σάββατο 19 του Σεπτέμβρη και είμαστε πανέτοιμοι, πανέτοιμοι για τρεις ολόκληρες ώρες που θα είμαστε μαζί εδώ από το μικρόφωνο, από το στούντιο του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης. Είναι ο FM 100 όλες τις ώρες και είστε συντονισμένοι εδώ στη μεγάλη μας παρέα. Με πολύ αισιοδοξία, με χαρούμενη διάθεση το παλεύουμε και μας αξίζει, το λέμε και το ξαναλέμε. Αυτές είναι οι πιο όμορφες ώρες και τις περνάμε παρεούλα εδώ με Dolce Vita και διάθεση και για έξοδο και για ξεκούραση και για χαλάρωση, ό,τι εσείς επιθυμείτε και ονειρεύεστε.

Καλώς ήρθατε στην Dolce Vita. Και αν υπήρχε ένα τραγούδι που θα μπορούσαμε να συνδέσουμε με τον πιο κατάλληλο τρόπο με την Dolce Vita ως έννοια, αυτό θα ήταν σίγουρα το That's Amore που μόλις ακούσαμε από την γλυκιά, από την βελούδινη φωνή του Dean Martin. Βρισκόμαστε στη δεκαετία του 50, φίλες και φίλοι, και έτσι επιλέξαμε έτσι να ξεκινήσουμε αυτό το 2 ώρα της Dolce Vita. Μέχρι και τις 5 με 6 ακολουθούν τα μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ με νοσταλγία πίσω στα χρόνια του ελληνικού σινεμά για σήμερα Σάββατο. Και διάθεση δεκαετίας του 50, ταξιδιάρικη, με ιταλικά, με γαλλικά, με αμερικάνικα, με εγγλέζικα τραγούδια και φυσικά με ελληνικά. Αφροδίτη Αργυροπούλου, και αυτός είναι ο Μπομπάζα. Ένας Λιβάνο-Αιγύπτιος καλλιτέχνης που έκανε θράψη εκείνα τα χρόνια

Σάββατο 19 του Σεπτέμβρη, φίλες και φίλοι, και κατά μία απίστευτη σύμπτωση τα τρία τραγούδια με τα οποία επιλέξαμε να ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή όχι απλά ανήκαν στη δεκαετία του 50, αλλά ήταν όλα τραγούδια του 1959. Το That's Amore με Dean Martin, που συνδυάστηκε και συνδέθηκε τόσο πολύ με τον ιταλικό στίχο, που πάρα πολλοί ήταν εκείνοι που νόμιζαν ότι ο δημοφιλής Αμερικανός τραγουδιστής είχε ιταλική καταγωγή και ιταλική ρίζα. Bob Azzam με το Confetti του 1959 επίσης, και η λατρεμένη Μίνα με το Tintarella di Luna. Lana Del Rey μας οδηγεί έτσι με μια πιο γλυκιά μελαγχολία στο σήμερα, με Summer Wine, καλοκαιρινό κρασί για ένα καλοκαίρι που σιγά σιγά μας αφήνει, οι πρώτες ψύχρες εδώ στην πόλη μας, οι πρώτες βροχούλες, οι πρώτες συννεφιές μέσα στην εβδομάδα που πέρασε, και όλες αυτές οι ειδήσεις, οι δυσάρεσες ειδήσεις, και φυσικά γύρω από τον ξαφνικό θάνατο του πολύ αγαπημένου τραγουδιστή, του Γιώργου του Μαζονάκη, που αφήνουν έτσι αυτή την πάρα πολύ πικρή αίσθηση. Όλες αυτές οι ειδήσεις, όλα αυτά τα γεγονότα, τα νέα από τα οποία παλεύουμε να ξεφύγουμε και μέσα στην εβδομάδα μας βομβαρδίζουν, το Σαββατοκύριακο εύχομαι πραγματικά έτσι μέσα από την καρδιά μου να μου περνάτε όσο πιο όμορφα γίνεται σε αυτή τη μικρή ανάπαυλα που μας αξίζει, έτσι ώστε με δύναμη και αισιοδοξία να συνεχίζουμε την εβδομάδα μας από Δευτέρα και

Kelly and the Four Seasons, Can't Take My Eyes Off You, και αυτός είναι ο Tom Jones. Dolce Vita στον FM 100, Αφροδίτη Αργυροπούλου κοντά σας όλες τις ώρες, δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, και φυσικά μας ακούτε και από το tv100.gr, FM 100 Live. It's not unusual. It's not unusual. Σε λιγάκι επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος μετά τις διαφημίσεις. Ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι. Ξεκινώντας τις προτάσεις μας για σήμερα, Σάββατο 19 του Σεπτέμβρη.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί με απ' όλα στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
5: Η Αλφα Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Μπροστά στην αιωνιότητα», μια μουσικοθεατρική παράσταση αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Ένα μοναδικό ταξίδι στη ζωή, την τέχνη και τη φιλοσοφία του μεγάλου δημιουργού. Μέσα από τραγούδι, θεατρική δράση, θέατρο σκιών και ζωγραφική, η παράσταση ζωντανεύει το Μίκη Θεοδωράκη όχι μόνο ως συνθέτη, αλλά ως πηγή αξιών και έμπνευσης. Μπροστά στην αιωνιότητα. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 8 το βράδυ, 31ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης στις 40 Εκκλησιές. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.

Καλώς ήρθατε, φίλες και φίλοι. FM 100, συντονισμένοι εδώ πάντα, όλες τις ώρες και Σαββατοκύριακο, η παρέα σας εδώ στην πόλη και όχι μόνο. Μας ακούτε φανατικά ιντερνετικά και το ξέρω αυτό από πείρα. TV100.gr, ολοκένουργιο site, ανανεωμένο, ανανεωμένη διάθεση. Και από εκεί και μετά πατάτε το μαγικό FM 100 Live. Play Live Radio. Νομίζω ότι έτσι εμφανίζεται. Απευθείας συνδέεστε και μας ακούτε από όποιο μέρος της Ελλάδας και αν βρίσκεστε. Και όχι μόνο. Κατσεβίτα στον αέρα. Αργυροπούλου, Αφροδίτη, Αφροδίτη Αργυροπούλου κοντά σας. Πλησιάζοντας προς τις 4 σιγά σιγά και απολαμβάνουμε την Dolce Vita μας εδώ, σαββατιάτικα και αγαπημένα τα ραντεβού μας. Με Van Morrison, Brana Girl, έτσι ξεκινήσαμε 1967, την A Prefab Scout. Περίεργο όνομα για συγκρότημα, αγαπημένο όμως το τραγούδι Cars and Girls. Και μπορεί η έκθεση να τελείωσε και έτσι όλος αυτός ο ωραίος αναβρασμός και η κίνηση και όλα αυτά που συνοδεύουν αυτήν την περίοδο εδώ στην Θεσσαλονίκη κάθε χρόνο. Υπάρχει όμως μια εκδήλωση εντός ΔΕΘ που συνεχίζει. Θα δούμε ποια είναι, όπως θα δούμε ποιες συναυλίες ξεχωρίζουν για σήμερα Σαββατόβραδο. Και μακάρι να πραγματοποιούνται όλες. Μην ξεχνάμε ότι ο καιρός έχει αρχίσει να γίνεται λίγο ασταθής. Λογικό είναι. Γιάννης Πάριος ξεχωρίζει σήμερα φυσικά στο θέατρο Δάσους. Γιάννης Πάριος στη Θεσσαλονίκη για μία μεγάλη συναυλία στο Θέατρο Δάσους. Θα τα δούμε σε λιγάκι, όπως και το φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών στη Σταυρούπολη, που νομίζω ότι είναι το φεστιβάλ που ξεκινά πιο νωρίς από κάθε άλλο. Ξεκινά από το Μάιο, από την Άνοιξη, Άνοιξη καλοκαίρι πια,

από τους υπαίθριους χώρους οι εκδηλώσεις κάποιες να μεταφέρονται εντός εσωτερικών χώρων. Έχουν ανοίξει οι κινηματογραφικές αίθουσες και έτσι θα πορευτούμε, φίλες και φίλοι, με πάρα πολλά πράγματα που μπορούμε να απολαμβάνουμε, όχι μόνο από σήμερα αλλά από σήμερα. Για τον μήνα Σεπτέμβριο, με πολύ όμορφα γεγονότα, πολύ όμορφες εκδηλώσεις που μας μεταφέρουν εντός και εκτός Θεσσαλονίκης με τη μαγεία της μουσικής, των θεατρικών παραστάσεων, των όμορφων ταινιών, των ψαγμένων εκδηλώσεων σε διάφορους έτσι πάρα πολύ ωραίους χώρους που, δόξα τω Θεώ, η πόλη μας διαθέτει πάρα μα πάρα πολλούς.

ερωτικού πραγματικά καλλιτέχνη με τη φωνή που εδώ και δεκαετίες μας συντροφεύει στον έρωτα πάνω απ' όλα σε όλες αυτές τις μοναδικές στιγμές. Σήμερα λοιπόν Γιάννης Πάριος στο θέατρο Δάσους στις 9 με περισσότερα από 50 χρόνια διάκοπης παρουσίας στην κορυφή του ελληνικού τραγουδιού έρχεται ο Πάριος, ένα μοναδικό φαινόμενο. Κάθε του εμφάνιση είναι γεγονός, με συναυλίες που σημειώνουν συνεχόμενα sold out, τραγούδια που έχουν σημαδέψει γενιές και γενιές. Έρωτας είναι αθαρό, αυτός είναι ο τίτλος, ένας τίτλος που συμπυκνώνει ολόκληρη τη διαδρομή του. Μια πορεία γεμάτη σπουδαία τραγούδια και επιτυχίες. Γιάννης Πάριος που θα παρουσιάσει, αναμένεται ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια από όλη τη σπουδαία πορεία του. Θα τα έχει όλα, από τις μεγάλες ερωτικές μπαλάντες έως τα αγαπημένα νησιώτικα τραγούδια του. Για να ταξίδι σε ένα κόσμο γεμάτο νοσταλγία και έρωτα. Γιάννης Πάριος που αξίζει να πούμε για την ιστορία ότι εμφανίστηκε στο τραγούδι το 69, ενώ ο πρώτος του δίσκος με τον τίτλο «Θαλασσογραφίες» κυκλοφόρησε το 70. Κατηγιστική συνέχεια ακολούθησε. Με τους περισσότερους δίσκους του να γίνονται χρυσή πλατινένη. Πολλές φορές γράφει ο ίδιος μουσική, στίχους στα τραγούδια που ερμηνεύει, αλλά και για άλλους τραγουδιστές. Πρώτα βήματα με Γιώργο Κατσαρό, ενώ τον βοήθησαν στο ξεκίνημα ο Πυθαγόρας, ο Καλδάρας, με Γιώργο Μητσάκη στα τέλη της δεκαετίας του 50 και από τη δεκαετία του 80 και μετά τον ακολουθεί, όχι τυχαία, η περιγραφή «Τροβαδούρος του έρωτα», με Σπανουδάκη, με Ξαρχάκο, με Μάριο Τόκα. Με όλους τους σπουδαίους συνεργάστηκε ο Γιάννης Πάριος, κέντησε με τη φωνή του όλα αυτά τα τραγούδια και φυσικά με την παρουσία και το συνέστημά του που βγαίνει από μέσα από την ψυχή του.

συναυλία του Γιάννη Πάριου, φίλες και φίλοι, σήμερα Σάββατο 19 του μηνός, στις 9 το βράδυ. Άπειρες θαυμάστριες, άπειροι θαυμαστές του μεγάλου

σπουδαίες φωνές, σπουδαίοι ερμηνευτές και άλλη μια φωνή που έντυσε μελωδικά τα πιο ερωτικά και αγαπημένα τραγούδια είναι ο George Michael μαζί με την Άσουρ Τζιλμπέρτο σε ένα πραγματικά μαγικό τραγούδι, μια βερσιόν του βραζιλιάνικου Ντεσαφινάντο με την φωνή και αυτό το ντουέτο το απίστευτα ατμοσφαιρικό. Εδώ με Dolce Vita περνάμε όμορφα το σαββατιάτικο από μεσημερό μας, φίλες και φίλοι.

Επιστρέψαμε εδώ στον FM100 λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων και να δούμε τι άλλο παίζει σήμερα στην πόλη. Και φυσικά από την άλλη πλευρά της πόλης, Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών, παρασύρθηκα πραγματικά με το πρόγραμμα του Φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών, το οποίο συνήθως διαρκεί στα τέλη του Σεπτέμβρη, μόλις έτσι τα είπαμε ραδιοφωνικά στον αέρα, και όμως αυτή τη φορά συμβαίνει το απίστευτο. Μέχρι και τις αρχές του Οκτώβρη πήρε μια μικρή παράταση με όλους αυτούς τους καλλιτέχνες που παρελάβουν πραγματικά με τις συναυλίες και τις εκδηλώσεις τους. Οπότε μείνετε συντονισμένοι σήμερα, Σάββατο 19 του Σεπτέμβρη, στις 9 ακριβώς την ίδια ώρα με τον Πάριο. Διαφορετικό το στυλ και πάλι ελληνική μουσική να μας ταξιδεύει. Η Μαρίνα Σπανού ζωντανά στο Φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών, στον πανέμορφο πραγματικά χώρο εκεί στη Μονή Λαζαριστών, στη Σταυρούπολη. Και σαν κτίριο, και σαν χώρος, και σαν ατμόσφαιρα, μόνο γι' αυτό να βρεθείτε εκεί, φίλες και φίλοι, είναι αυτό που λέμε όλα τα λεφτά. Δεν υπάρχει κάτι πιο όμορφο. Ένα από τα διατηρητέα στολίδια της πόλης μας, το οποίο σαν κτίριο και σαν εγκαταστάσεις έχει την τύχη εδώ και πάρα πολλά χρόνια να είναι ένας ζωντανός οργανισμός, όχι μόνο μουσιακός, αλλά ένας ζωντανός οργανισμός που παράγει πολιτισμό και δίνει ζωή στα πολιτιστικά δρόμενα και όχι μόνο της πόλης μας. Με το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, με τη Συλλογή Κωστάκη, με όλες αυτές τις εκδηλώσεις από το Φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών. Είναι ένας πανέμορφος χώρος πραγματικά που αξίζει την επίσκεψή σας. Σήμερα στις 9, Μαρίνα Σπανού, η οποία ταξίδεψε όλο το καλοκαίρι και φέρνει στις αποσκευές της τη δροσιά, τη νοσταλγία και τις ιστορίες που τις μετατρέπει σε μουσικές. Με το υπέροχο ταξίδι της που έκανε έτσι την αρχή για να την γνωρίσουμε, και την μπάντα της μαζί. Θα ονειρευτούμε, θα ταξιδέψουμε μέσα από τα τραγούδια της. Έτσι εδώ προς τα μέσα, προς τέλη του Σεπτέμβρη. Μαρίνα Σπανού live απόψε στις 9 στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, η Ελλάδα δεν χρειάζεται ευρωπαϊκή άδεια για να προχωρήσει σε μείωση του ενιαίου φόρου κατανάλωσης, αλλά επιδιώκει οι έκτακτες δαπάνες που θα προκύψουν από μια τέτοια παρέμβαση να εξαιρεθούν από την Ευρωπαϊκή Ρήτρα Δαπανών, δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης. Η αντίστοιχη επιδότηση που κάνουμε για το πετρέλαιο κίνησης στην Αντλία θα επεκταθεί και στο πετρέλαιο θέρμανσης και το ποσό θα εξειδικευθεί από το οικονομικό επιτελείο, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Οι χθεσινές αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας επιβεβαιώνουν την εικόνα της Ελλάδας ως νησίδα σταθερότητας και αποτελούν μια ακόμα ψηφίδα σε μια εθνική επιτυχία. Όσοι επιμένουν να την ακυρώνουν δεν αδικούν την κυβέρνηση αλλά τους πρωταγωνιστές της προσπάθειας αυτής που είναι οι ίδιοι οι πολίτες, υπογραμμίζει σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κάθε φορά πριν έρθει η ανατροπή στην πρόθεση ψήφου έρχεται η ανατροπή στα ποιοτικά στοιχεία. Ήρθε ήδη, το Πασόκ έχει σχέδιο και στελέχη για να φέρει την πολιτική αλλαγή, τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Κριτική στην κυβέρνηση με αιχμή την ακρίβεια, τις εισοδηματικές ανισότητες και τις επιλογές στο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας, ασκεί ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξή του στη βελγική εφημερίδα Le Soir. Γνωρίζω καλά τη δουλειά και είμαι έτοιμος να επιστρέψω ως πρωθυπουργός, τονίζει ο πρόεδρος της Ελλάς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας στις 8.30 θα μιλήσει σε συγκέντρωση στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του 52ου Φεστιβάλ ΚΝΕΟ Οδηγητή στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου στην Πολύχνη. Την αδράνεια και την απροθυμία συνεργασίας που επέδειξαν οι γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη τονίζουν οι μαρτυρίες των διασωστών του ΕΚΑΒ που έφτασαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι όταν υπήρξε ενημέρωση για ασθενή με καρδιακή ανακοπή. Στο μεταξύ, νέα καταγγελία για την 56χρονη γιατρό έρχεται στο φως, σύμφωνα με την οποία διέγνωσε καρκίνο και μικρόβια στο αίμα ασθενούς, η οποία όπως αποδείχθηκε ήταν απολύτως υγιής. Νέο επεισόδιο βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στην περιοχή των Αμπελοκήπων στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Παρέα νεαρών κοριτσιών προσέγγισε 13χρονη που ήταν μαζί με φίλη της και της επιτέθηκαν με αποτέλεσμα η ανήλικη να καταλήξει στο κέντρο υγείας Ευόσμου. Η έρευνα για το περιστατικό διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Αμπελοκήπων Μενεμένης. Από τη Δευτέρα ξεκινούν οι έλεγχοι του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για τις 231 περιπτώσεις πιθανών παραβάσεων από διαφημίσεις και αναρτήσεις γιατρών στα social media που εντόπισε το AI εργαλείο MedWatch του Υπουργείου Υγείας, όπως γνωστοποίησε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Σε κανένα τσαρλατάνο δεν θα επιτρέπεται η άγρα πελατών, διεμήνυσε ο ίδιος. Ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα θα είναι απόψε τα εμπορικά καταστήματα στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου στο πλαίσιο της τέταρτης Λευκής Νύχτας. Κορυφαία στιγμή της βραδιάς η μεγάλη κεντρική συναυλία με το Δήμο Αναστασιάδη. Μουσική, δράσεις, προσφορές και εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους απόψε και στην πέμπτη Λευκή Νύχτα στο Λαγκαδά. Στη σκηνή της κεντρικής πλατείας στις 9 θα τραγουδήσει η Κλαβδία. Κλειστό θα παραμείνει από τις 11 το βράδυ της Δευτέρας μέχρι τις 5 τα ξημερώματα της Τρίτης και στα δύο ρεύματα το κομμάτι της περιφερειακής οδού μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων λόγω εργασιών για τον flyover. Τη συνέχιση της λειτουργίας του ελληνικού προγράμματος της Deutsche Welle αποφάσισε το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο του γερμανικού φορέα ακυρώνοντας την απόφαση του περασμένου Φεβρουαρίου που προέβλεπε το κλείσιμο της ελληνικής υπηρεσίας στις αρχές του 2027 μετά από 62 χρόνια ζωής. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Μεσημέρι στην πόλη.
6: Λα, λα, λα.
5: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
6: Λα, λα.
5: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
6: Πο, πο, πο.
5: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
6: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
5: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
7: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σχέσεις, τα αδιέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο. Το Σαββατοκύριακο θέλει ξεκούραση αλλά και διασκέδαση. Θέλει μουσικές αποδράσεις και ταξίδια μαζικά μέσα από τις πιο όμορφες μελωδίες. Προτάσεις εντός και εκτός των τυχών της πόλης που κάνουν τη ζωή μας πιο γλυκιά, γιατί το Σαββατοκύριακο τελικά θέλει την Dolce Vita του. Dolce Vita στον FM 100. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
8: Επανήλθαμε εδώ, φίλες και φίλοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής Dolce Vita, Σάββατο 19 του Σεπτέμβρη, παρέα με FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Συνέχεια εδώ στο ταξίδι μας μέχρι και τις 5, από τις 5 μέχρι και τις 6 ακολουθούν τα μουσικά ταξίδια για επιμονούς συνεφίλ. Πάντα με νοσταλγία γυρίζουμε πίσω στο παρελθόν και ταξιδεύουμε μέσα από τα μουσικά ταξίδια για επιμονούς συνεφίλ στα χρόνια του ελληνικού κινηματογράφου τα Σάββατα και Κυριακές με αγαπημένες ξένες επιτυχίες, έτσι όπως ακούστηκαν μέσα από τεράστιες θρυλικές ταινίες του παγκόσμιου σινεμά. Είναι ένας ελάχιστος φόρος τιμής μέσα από την εκπομπή σε έναν πάρα πολύ μεγάλο καλλιτέχνη που έφυγε πολύ άδικα τις μέρες, το χρονικό διάστημα που μας πέρασε από τη ζωή, το Γιώργο Μαζονάκη, μια που λέγαμε για θαλασσογραφίες με τη φωνή του Γιάννη Πάριο, έτσι ξεκίνησε ο Πάριος. Αυτή είναι μια διασκευή που τραγούδησε ο Μαζονάκης με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Τη θαλασσογραφία, φίλες και φίλοι, διαχειρός Διονύση Σαββόπουλου. Πόσο σύγχρονο, πόσο επίκαιρο είναι αυτό το τραγούδι. Του 1960.

σήμερα του έρωτα απολαύσαμε Γιάννη Πάριο με τη φωνή του και ντουέτο με τον γιο του, με Χάρη Βαρθακούρη, ένα από τα ωραιότερα τραγούδια του Πάριου. Μοναδικές φωνές, μεγάλες ερμηνείες εδώ στην Θεσσαλονίκη στα πλαίσια διαφορών φεστιβάλ θεσμών για την πόλη μας. Δεύτερο μέρος της σημερινής Dolce Vita, όπου και αν σας βρίσκω σας στέλνω την αγάπη μου. Φίλες και φίλοι, εδώ με FM 100 συντροφιά, Αφροδίτη Αργυροπούλ κοντά σας. Είμαστε με Dolce Vita μέχρι και τις 5. 5 με 6 με μουσικά ταξίδια, λαϊκά, αγαπημένα, ελληνικά και κινηματογραφικά. Κωνσταντίνο Αργυρό με το ήλιο βασίλεμα. Κι όταν έχω ονειρεύομαι τα μάτια μου. Να, μια όμορφη εκδήλωση. Μπροστά στην αιωνιότητα έχει τον τίτλο και είναι εκδήλωση της πρώτης δημοτικής κοινότητας Θεσσαλονίκης. Ανηφορίζουμε για τις πανέμορφες 40 κλισιές, πρώτο δημοτικό διαμέρισμα, κέντρο απόκεντρο της πόλης. Κι αν είμαι κοντά, αυτό είναι το ωραίο αυτής της πανεμορφής περιοχής. Πρώτη δημοτική κοινότητα σήμερα στις 8. Μπροστά στην αιωνιότητα και είναι αναφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Έχει ξαναγίνει στην πόλη μας, αυτή τη φορά σε υπαίθριο χώρο και σε έναν υπέροχο χώρο, στο 31ο Δημοτικό Σχολείο των 40 Εκκλησιών, το γνωστό παλιό πέτρινο επιβλητικό κτίριο δίπλα στην εκκλησία της κίνησης της Θεοτόκου. Ενώνεται με το δάσος, με το Σέιξου και πραγματικά ένας πολύ όμορφος χώρος. Τεράστια αυλή του Δημοτικού στις 40 Εκκλησιές. Παρουσιάζεται λοιπόν, φίλες και φίλοι, στις 8 με ελεύθερη είσοδο για το κοινό σήμερα, απόψε, το μουσικοθεατρικό αφιέρωμα «Μπροστά στην αιωνιότητα, τιμώντας τη ζωή, το έργο και τη φιλοσοφία» του Μίκη Θεοδωράκη. Η πρώτη δημοτική κοινότητα τιμά έναν μεγάλο Έλληνα δημιουργό που ξεπέρασε τα όρια της μουσικής και έγινε κομμάτι της ιστορίας μας. Το αφιέρωμα ακολουθεί τη διαδρομή του Μίκη από τα παιδικά του χρόνια στοιχείο και τις μεγάλες στιγμές του αγώνα και της δημιουργίας του έως τη φιλοσοφική του σκέψη για τη συμπαντική αρμονία. Αυτό είναι έτσι το ιδιαίτερο αυτού του αφιερώματος, γιατί συνδυάζει και τη μουσική και το έργο του Μίκη Θεοδωράκη με αυτή την φιλοσοφική διάσταση. Η μουσική συναντά θέατρο. Η ποίηση μεταμορφώνεται επί σκηνή σε ζωγραφική εικόνα και ο λόγος του μεγάλου δημιουργού γίνεται αφορμή για μια ενδοσκόπηση, όπως μας λέει η εμπνεύστρια του έργου, η Χαρίκλη Πάπαρη. Συγκίνηση, έμπνευση. Με το Μίκη Θεοδωράκη που έδωσε φωνή στην Ελλάδα και στη δημοκρατία. Μπροστά στην αιωνιότητα λοιπόν, μουσικοθεατρικό αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη στις 8 στις 40 Εκκλησιές, στην αυλή του 31ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης, με είσοδο ελεύθερη για το κοινό.

Μαρίνα Σπανού, που απόψε εμφανίζεται στη Μονή Λαζαριστών. Και αυτό είναι το λουλούδι του δρόμου διαχειρός Ρους, Γιώργου Ρους. Ακούτε τη Dolce Vita εδώ στον FM 100, Σάββατο 19 του Σεπτέμβρη. Σε ό,τι και αν έχετε επιλέξει να κάνετε σήμερα, απόψε, αύριο Κυριακή, να μου περνάτε πολύ πολύ όμορφα, σας εύχομαι μέσα από την καρδιά μου. Παρεούλα με FM 100.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
2: Αγαπημένες, ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια, ειδήσεις, επικοινωνία.
3: Δες το μουσικά, δες το θετικά, δες το ραδιοφωνικά.
2: Δες το από άλλη μεριά, με τη Μέρη Μεριά.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
4: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Αράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12μιλής Θίασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

Καλώς ήρθατε, φίλες και φίλοι. Τέταρτο μέρος της Dolce Vita. Λίγο πριν τις 5. Μας οδηγούν τα μουσικά μας βήματα, αλλά και προτάσεις που συνοδεύουν το Σάββατο μας. Μέχρι και τις 5 μαζί, και αμέσως μετά ακολουθούν τα μουσικά ταξίδια για επιμόνους συνεφίλ. Αφροδίτη Αργυροπούλου κοντά σας, στην παρέα σας εδώ μέσα από τον FM 100. Παρεούλα τα Σαββατοκύριακα, ό,τι καλύτερο. Να μοιραζόμαστε μαζί αυτές τις στιγμές. Και το τραγούδι που ακούσαμε, ένα πάρα πολύ όμορφο, πιστεύω θα άρεσε και σε εσάς, τραγούδι Αύγουστος από τον Τζαφ. Γιάννη Ζαφυρίου, ο καλλιτέχνης γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, ένας νεαρός καλλιτέχνης, ο οποίος μοιράστηκε τη σκηνή, έτσι όπως γράφουν οι πληροφορίες εδώ, όταν είδα γι' αυτό το τραγούδι, με τους Coldplay στο ΆΚΑ το 2024 στην Αθήνα πριν 2 χρόνια. Υπέροχο. Και πόσα πραγματικά είναι τα τραγούδια για τον Αύγουστο που έχουν γραφτεί για τον μήνα Αύγουστο. Εμείς επιμένουμε με Αύγουστο και λίγο έτσι καλοκαίρι, όσο βαστάει ακόμα. Ακόμα και σαν αίσθηση. Και για το Σεπτέμβριο έχουν γραφτεί τραγούδια. Θα τα μεταδώσουμε.

θέατρο κήπου εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το θέατρο κήπου συνεχίζει με το Summer in the City 2026 μέχρι και τα τέλη του Σεπτέμβρη. Σήμερα ιδιαίτερη βραδιά για τους φίλους του εγχώριου punk rock. Οι Hat Tricks στις 9 επιστρέφουν στη σκηνή για ένα open air live στην Θεσσαλονίκη, στο θέατρο κήπου, μετά από καιρό απουσίας από τη σκηνή της πόλης. Hat Trick μαζί με τους Doberman SKG να ανοίγουν τη βραδιά. Στις 9 το βράδυ η τελευταία rock and roll συμμορία που δεν σου είπε ποτέ ψέματα. Έτσι με αυτόν τον τρόπο προωθούν την απόψινή τους εμφάνιση οι Hat Trick που ξεπήδησαν από τα στενά της πόλης μας.

Τερμίτες. Τερμίτες με τα καλύτερα τραγούδια τους και Λαβρέντης Μαχαιρίτσας. Πόσο σε θέλω από το 1987. Αυτά με το punk rock που θα βρίσκεται στο Θέατρο Κήπου. Τέλη του μηνός οι εκδηλώσεις στο Θέατρο Κήπου ολοκληρώνονται. Τώρα στον αντίποδα για έτσι, τους φίλους της κλασικής μουσικής υπάρχει κάτι ιδιαίτερο, πραγματικά ιδιαίτερο. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης γίνονται πάρα πολλά πράγματα εκεί και ημερίδες και προβολές κινηματογραφικών αρχαιολογικών ταινιών που έχουν να κάνουν με το αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Σήμερα λοιπόν στις 7.30 σε λίγες ώρες δηλαδή έχουμε μια συναυλία κλασικής μουσικής πάρα πολύ ιδιαίτερη, καθώς το αρχαιολογικό μας μουσείο υποδέχεται το Orpheus Academy Θεσσαλονίκη και ένα σύνολο διακεκριμένων μουσικών από την Ελλάδα και το εξωτερικό σε μια συναυλία κλασικής μουσικής στο γνωστό χώρο που γίνονται εκδηλώσεις στο Φουαγέ του Αρχαιολογικού Μουσείου. Με επίκεντρο όμως το όμποε, αυτό το τόσο ιδιαίτερο και τόσο ευαίσθητο πνευστό. Η συναυλία λοιπόν διατρέχει διαφορετικές εποχές και αισθητικές της κλασικής μουσικής μέσα από έργα των Φορέ, Ντεμπισί, Μπριτέν, Ρούτσκοφ, Καρ, Ρογέρ και Ζελένκα. Μια πρωτοβουλία του κορυφαίου μουσικού συνόλου, Orpheus Soloists, με προσκεκλημένους καλλιτέχνες από το εξωτερικό και την Ελλάδα. Σήμερα λοιπόν, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, ο Μποε Σάμιτ, στον χώρο του Φουαγέτου, στις 7.30 με έργα κυρίως Φορέ, Ντεμπισί, Μπριτέν και πολλών άλλων, με πρωταγωνιστή το όμποε και μια σύμπραξη Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών, καλλιτεχνική διεύθυνση από τον δικό μας Θεσσαλονικιό Δημήτρη Κίτσο και την Γιούγκα Εουνλή, στις 7.30 μια παραγωγή της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης με είσοδο ελεύθερη για το κοινό και επιμένουμε έτσι να βρίσκουμε εκδηλώσεις οι οποίες έχουν ελεύθερη είσοδο και είναι κάτι τόσο όμορφο σαν πρωτοβουλία και συμβαίνει σε πάρα πολλές γωνιές και πλευρές και τοποθεσίες και χώρους της πόλης μας.

Αυτός ήταν ο μοναδικός πραγματικά Λούτσιο Ντάλλα. Πάντοτε όταν ακούμε το όνομά του μας έρχεται στο μυαλό το τραγούδι Καρούζο. Λούτσιο Ντάλλα με το τραγούδι Prima Dani un bacio. Δώσ' μου πρώτα ένα φιλί. Αυτό θα πει. Τόσο όμορφη γλώσσα. Dolce Vita για εσάς. Για πολύ πολύ λίγο ακόμα, μέχρι να προχωρήσουμε με τα μουσικά μας ταξίδια, τα σαββατιάτικα ραντεβού εδώ στον FM 100. Με ηρώ σας αφήνω για πολύ λίγο, μέχρι το δελτίο ειδήσεων, φίλες και φίλοι. Με τους φίλους της ηλεκτρονικής μουσικής να έχουν την τιμητική τους. Από τις 16 του μηνός έχει ξεκινήσει, από την Τετάρτη που μας πέρασε δηλαδή, το Reworks Festival 2026 που επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη ως ένα από τα σημαντικότερα φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής στην Ελλάδα και την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Το γνωστό Reworks, για όσες και όσους ξέρουν και είναι φαν της ηλεκτρονικής μουσικής, σε διάφορους χώρους μέσα στη Θεσσαλονίκη. Ολοκληρώνεται αύριο βράδυ, οπότε έχετε ευκαιρία να δούμε λιγάκι το πρόγραμμα. Σήμερα εμφανίζονται οι Night Eyeson, Modi Selector, Kitty and Lakitesi, Low and Signal, Vertical Stope στο Block 33. Πάρα πολλά συγκροτήματα, τελείωτα. Πρέπει να δείτε το πρόγραμμα για όσους και όσους ενδιαφέρεστε. Μέχρι και αύριο το βράδυ το Reworks Festival 2026. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και συνέχεια εδώ στον FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ως το τέλος του έτους αναμένεται να ολοκληρωθεί η μελέτη κόστους-οφέλους για τη δυτική επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης, ανέφερε ο Υφυπουργός Μεταφορών και Υποδομών Νίκος Ταχιάος, μιλώντας σήμερα σε εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη. Χαρακτήρισε το έργο ιδιαίτερα σύνθετο και δαπανηρό, που δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και απαιτείται ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Την πλήρη ανανέωση του στόλου του ΆΣΤΟ στο τέλος του 2027 έθεσε ως στόχο ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Κωνσταντίνος Σταγκύρης, υπογραμμίζοντας ότι οι σχετικοί διαγωνισμοί για τα νέα ηλεκτρικά λεωφορεία αναμένεται να προχωρήσουν ως το τέλος του 2026. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται ευρωπαϊκή άδεια για να προχωρήσει σε μείωση του ενιαίου φόρου κατανάλωσης, αλλά επιδιώκει οι έκτακτες δαπάνες που θα προκύψουν από μια τέτοια παρέμβαση να εξαιρεθούν από την Ευρωπαϊκή Ρήτρα Δαπανών, δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης. Η αντίστοιχη επιδότηση που κάνουμε για το πετρέλαιο κίνηση στην Αντλία θα επεκταθεί και στο πετρέλαιο θέρμανσης και το ποσό θα εξειδικευθεί από το Οικονομικό Επιτελείο, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Οι χθεσινές αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας επιβεβαιώνουν την εικόνα της Ελλάδας ως νησίδα σταθερότητας και αποτελούν μια ακόμα ψηφίδα σε μια εθνική επιτυχία. Όσοι την ακυρώνουν δεν αδικούν την κυβέρνηση αλλά τους πρωταγωνιστές της προσπάθειας που είναι οι ίδιοι οι πολίτες, υπογραμμίζει σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κριτική στην κυβέρνηση με αιχμή την ακρίβεια, τις εισοδηματικές ανισότητες και τις επιλογές στο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας ασκεί ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στη βελγική εφημερίδα Le Soir. Γνωρίζω καλά τη δουλειά και είμαι έτοιμος να επιστρέψω ως πρωθυπουργός, τονίζει ο πρόεδρος της Ελλάς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στις 8.30 το βράδυ θα μιλήσει σε συγκέντρωση στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του 52ου Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου στην Πολύχνη. Νέο επεισόδιο βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στην περιοχή των Αμπελοκήπων στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Παρέα νεαρών κοριτσιών προσέγγισε 13χρονη που ήταν μαζί με φίλη της και της επιτέθηκαν με αποτέλεσμα η ανήλικη να καταλήξει στο κέντρο υγείας Ευόσμου. Έρευνα για το περιστατικό διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Αμπελοκήπων Μενεμένης. Την αδράνεια και την απροθυμία συνεργασίας που επέδειξαν οι γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη τονίζουν οι μαρτυρίες των διασωστών του ΕΚΑΒ που έφτασαν στο ιατρείο στο Κολωνάκι όταν υπήρξε ενημέρωση για ασθενή με καρδιακή ανακοπή. Στο μεταξύ, νέα καταγγελία για την 56χρονη γιατρό έρχεται στο φως, σύμφωνα με την οποία διέγνωσε καρκίνο και μικρόβια στο αίμα ασθενούς, η οποία όπως αποδείχθηκε ήταν απολύτως υγιής. Από τη Δευτέρα ξεκινούν οι έλεγχοι του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για τις 231 περιπτώσεις πιθανών παραβάσεων από διαφημίσεις και αναρτήσεις γιατρών στα social media που εντόπισε το AI εργαλείο MedWatch του Υπουργείου Υγείας, όπως γνωστοποίησε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Σε κανένα τσαρλατάνο δεν θα επιτρέπεται η άγρα πελατών, διεμήνησε ο ίδιος. Μια μεγάλη γιορτή του εθελοντισμού φιλοξενείται σήμερα στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκη, στο Connected West End Festival. Επιστρέφει για μια ακόμη χρονιά, φέρνοντας κοντά περίπου 100 οργανώσεις και εθελοντικές ομάδες με δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Συνεχίζεται και απόψε στις 8 το Φεστιβάλ Τριανδρίας Τριανδριώτικα 2026 με παραδοσιακή και λαϊκή βραδιά. Η εκδήλωση φιλοξενείται στο γήπεδο ΔΑΚ Τριανδρίας με ελεύθερη είσοδο. Ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα θα είναι απόψε τα εμπορικά καταστήματα στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου στο πλαίσιο της τέταρτης λευκής νύχτας. Κορυφαία στιγμή της βραδιάς η μεγάλη κεντρική συναυλία με το Δήμο Αναστασιάδη. Μουσική, δράσεις, προσφορές και εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους απόψε και στην πέμπτη λευκή νύχτα στο Λαγκαδά. Στη σκηνή της κεντρικής πλατείας στις 9 το βράδυ θα τραγουδήσει η Κλαβδία. Πεζοδρομείται αύριο από τις 3.30 το μεσημέρι ως τις 8.30 το βράδυ λεωφόρος Νίκης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Ο Σύλλογος της Φίλη της Νέας Παραλίας διοργανώνει στις 6 αύριο το απόγευμα εκδήλωση με θέμα Νέα Παραλία, Νέα Πασαρέλα 12, μόνο ανακύκλωση. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα. Ακολουθεί η εκπομπή Μουσικά Ταξίδια για επίμονους συνεφίλ με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
3: Το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, αγορά Άθωνος. Πάνω από 40 καλλιτέχνες, DJ sets, performances και εκθέσεις. Καπάνι Project, εκεί που χτυπάει η καρδιά της πόλης. Πλατεία Άθωνος. Περισσότερες πληροφορίες στο www.kapaniproject.gr. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
5: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα. FM 100. Κάνει τη διαφορά.
6: Ο μαγικός κόσμος της κινηματογραφικής μουσικής. Τα soundtrack της ζωής μας. Οι αξέχαστες ταινίες και οι θρυλικοί πρωταγωνιστές τους. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Τα Σαββατοκύριακα στον FM 100.
7: Τα Σαββατοκύριακα στον FM 100 μας βρίσκουν ήδη παρέα εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα, δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και διαδικτυακά φυσικά από το tv100.gr. Φίλες και φίλοι αγαπημένοι, καλώς ήρθατε σε αυτήν την τρίτη ώρα. Τα Σαββατοκύριακα είμαστε μαζί από τις 3 μέχρι και τις 6. 3 με 5 έχουμε Dolce Vita στον FM 100 και αμέσως μετά 5 με 6 τα Σαββατιάτικα και τα Κυριακάτικα μουσικά μας ταξίδια. Μαζί ταξιδεύουμε όπως πάντα πίσω στα χρόνια με καλό ελληνικό κινηματογράφο τα Σάββατα και πολύ ξένο σινεμά και ξένες επιτυχίες τις Κυριακές. Σε αυτή την ώρα ό,τι θέλετε να μάθετε για σινεφίλ εκδηλώσεις που τρέχουν, που παίζουν στην πόλη μας, εδώ θα τα βρείτε.

αφιερωμένο ήταν το τραγούδι στις πρώτες βροχούλες του φθινοπόρου που άρχισαν να πέφτουν μέσα στην εβδομάδα που μας πέρασε. Φίλες και φίλοι, Αφροδίτη Αργυροπούλου κοντά σας. Είμαι και είμαστε μαζί εδώ στη συντροφιά του FM 100 και γυρίζουμε φυσικά το ρολόι του χρόνου πίσω με πολύ αγαπημένα τραγούδια. Κλειό Δενάρδο ακούσαμε. Καρέ καρέ είμαστε με τους πρωταγωνιστές των ταινιών που δεν είναι άλλη από τα τραγούδια και τη μουσική μεγάλων συνθετών και γνώριμων φωνών μέσα από ελληνικές ταινίες τα Σάββατα. Όπως πάντα. Και τον Πινέλη και Σέκπερ Σέμπρε και πολλή νοσταλγία εδώ για τους λάτρεις του ελληνικού σινεμά που έχει την

μουσική της ταινίας έγραψε ο μεγάλος τζαζίστας Γιώργος Θεοδοσιάδης. Ήταν μια απολαυστική ταινία, το «Ιέ μου», βασισμένη στο θεατρικό του Σακελάριου Βελισταύρος και ιός, αυτό ήταν ο τίτλος, με πρωταγωνιστές τότε τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Ήταν απόλυτα ταιριαστός στο ρόλο του βιομήχανου Αντώνη Χατζηλουκά, που διεκδικούσε στην ταινία την ίδια κοπέλα για γυναίκα του με τον γιο του Πέτρο. Από την ταινία ακούσαμε το «Ατμοσφαιρικό σαν μια βροχή» από Κλειό Δενάρδου και το «Shake per sempre» από τον δικό μας, σε εισαγωγικά, Ιταλό, Τόνι Πινέλι. Με μια ιταλική πινελιά στη νυχτερινή διασκέδαση στην ταινία, αλλά και στα νυχτερινά δημοφιλή κέντρα εκείνης της εποχής στην Αθήνα.

δυνατά μουσικά ταξίδια για επιμονούς συνεφή και επίμονα. Γυρνάμε πίσω στο χρόνο και ανακαλύπτουμε τα διαμάντια από τις σπρώμαυρες και ελληνικές και προσφάτως επιχρωματισμένες ταινίες που έτσι τείνουν να γίνουν της μόδας, να γίνονται οι περισσότερες έγχρωμες. Αυτό είναι όμορφο, αλλά καμιά φορά χάνουν έτσι και το πραγματικό τους χαρακτήρα, αν θέλετε. Λοιπόν, με Ζαμπέτα συνεχίζουμε εδώ, στα λαϊκά και αγαπημένα μας, με πολύ ελληνικό σινεμά και με ειδησούλες έτσι για όμορφες προβολές και εκδηλώσεις πάντα κινηματογραφικές.

Ο Χριστάκης το πρώτο τραγούδισε, εννοείται. Και έγινε θεσμός και έχει φυσικά την ιστορία του όπως όλα τα τραγούδια. Το είναι το κρύο τσουκτερό ή αλλιώς να χαρείς τα μάτια σου καλέ. Εμείς τα ακούσαμε όμως από Κότσιρα, από Γιάννη Κότσιρα. Και ήταν από την ταινία Ο Απίθανος του 1970 και όχι μόνο, ακούστηκε και σε πολλές ελληνικές ταινίες. Σε μουσική Γαβαλά και στίχους του Ζαφυρίου. Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο τις βόλτες μας, φίλες και φίλοι, με κινηματογραφικές επιλογές και πραγματικά είναι ωραιότατη αυτή η νέα κινηματογραφική δράση από το Δήμο Θεσσαλονίκη στο σινεμά στις γειτονιές, που έχει ήδη μετατρέψει τη Θεσσαλονίκη σε ένα μεγάλο θερινό σινεμά όσο διαρκεί και το επιτρέπει ο καιρός, φέρνοντας δωρεάν προβολές από ελληνικές και ξένες ταινίες σε πλατείες, πάρκα, σχολικές αυλές όλων των δημοτικών κοινοτήτων. Όσοι είστε κοντά σε κάθε προβολή ή επισκέπτεστε το χώρο, εμείς κρατάμε έτσι το πρόγραμμα καθώς είναι πολλές οι προβολές. Και πάνω πολύ είναι δωρεάν, έχουν ελεύθερη είσοδο για το κοινό. 3-4 προβολές κάθε εβδομάδα υπάρχουν για εσάς. Και αύριο στις 8.30 προβάλλει την ταινία Barbie. Ωραιότατη, ανάλαφρη, κεφάτη, αλλά και με τα μηνύματά της. Μια επιτυχία του 2023 με Margot Robbie και τον Ryan Gosling, Ben Kingsley και πολλοί άλλοι στην σκηνοθεσία της Greta Gerwig. Στις 8.30 αύριο Κυριακή, 20 του Σεπτέμβρη, προβάλλεται η ταινία Barbie από το σινεμά στις γειτονιές στην πρωτοβουλία του Δήμου Θεσσαλονίκης και προβάλλεται στο πάρκο Γαλοπούλου, συγκεκριμένα πλατεία ή πάρκο Αλεξάνδρου Γαλοπούλου, που βρίσκεται στην περιοχή της Ξηροκρίνης στη Θεσσαλονίκη, πίσω από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Συγκεκριμένα βρίσκεται κοντά στην οδό Σταματίου Ρεκούκου και διπλανές οδούς στην Ξηροκρίνη. Και θα βρείτε αυτό το ωραιότατο πάρκο που προβάλλεται η ταινία Barbie και είναι με ελεύθερη είσοδο. Πάμε για μικρό διαφημιστικό διάλειμμα σε λιγάκι και επανερχόμαστε εδώ με όλες τις δράσεις και τα αφιερώματα.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.
5: Είναι Σάββατο 19 του Σεπτέμβρη, φίλες και φίλοι. Δεύτερο μέρος των σημερινών μας μουσικών ταξιδιών, μουσικά ταξίδια για επιμονούς συνεφίλ εδώ στον FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, ελληνικά και αγαπημένα. Καλή σας ακρόαση.

Δεν ήταν τυχαίο τραγούδι αυτό, ήταν από τους αδίστακτους. Ποιος δρόμος είναι ανοιχτός. Καταπληκτικό τρίο με Καζατζίδη, με Μαρινέλα και Νίκο Κούρκουλο. Βραβευμένη ταινία στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης στη δεκαετία του 60, στις αρχές του 60. Βραβείο φωτογραφία στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και ένα καταπληκτικό τραγούδι σε μουσική Μαρκόπουλου και Γαβαλάς και όλα τα ωραία εδώ στα μουσικά ταξίδια. Σε λιγάκι θα δούμε τις θερινές προβολές από το Δήμο Θεσσαλονίκης με ελεύθερη είσοδο, δεύτερη σε σειρά για μέσα στην εβδομάδα, αλλά και ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που μας έρχεται από Αθήνα, ένα πολύ μεγάλο αφιέρωμα. Κύριε αγάπη μου, τα φίλια μου, φίλες και φίλοι, αυτά είναι τα αγαπημένα λαϊκά του ελληνικού κινηματογράφου. Ένα υπέροχο Σάββατο σας εύχομαι εδώ με την παρέα του FM100 στις πιο ωραίες στιγμές, στα Σαββατοκύριακά μας, στην ανεμελιά, στην ξεγνιασιά, στη διασκέδασή σας.

Ένα υπέροχο τραγούδι ακούσαμε με τη φωνή της Τζένις Βάνου, πολύ χαρακτηριστική και ατμοσφαιρικό στυλ που ανήκε στη μουσική του Κώστα Καπνίση για ένα τραγούδι από την πραγματικά σχεδόν άγνωστη ταινία με τίτλο χαρακτηριστικό επίσης «Το ρομάντζο μιας καμαριέρας» το 1965 με Χριστίνα Σίλβα, φίλες και φίλοι, και Ερίκο Μπριόλα και την Τζένι Βάνου με τον Πάνο Τζανετή να εμφανίζονται στα τραγούδια της ταινίας. Μεριλίντα Μανολισιώτης, «Δεν θέλω πια να ξαναρθείς», πολυτεχνίτης και ερημοσπίτης, φυσικά με μοναδικό Θανάση Βέγκο το 1963.

Σινεμά στις γειτονιές, λοιπόν. Πάμε να δούμε τις επόμενες προβολές για ένα πρόγραμμα, για μια δράση που ολοκληρώνεται, φίλες και φίλοι, στις 30 του Σεπτέμβρη και περιέχει έτσι σαν πρόγραμμα, είναι ένα πολυπίκυλο πρόγραμμα με ελληνικές και ξένες ταινίες. Και αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Αύριο προβάλλεται η Barbie της Greta Gerwig με Margot Robbie και τον Ryan Gosling, Πάρκο Γαλοπούλου, στην Ξηροκρίνη, εδώ στις καινούργιες μας περιοχές, πίσω από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Και παράμεθα αύριο, 3η 22 του μηνός, προβάλλεται πραγματικά μια θρυλική ταινία, μια ταινία που έχει γίνει κλασική, το Βουζερί Τσιτσάνης, στις 8.30 το βράδυ στο πάρκο Γεωργίου Ιβάνοφ. Και για να σας καθοδηγήσουμε, έτσι ώστε δεν είστε από εκείνες τις περιοχές, το πάρκο Γεωργίου Ιβάνοφ βρίσκεται στην επάνω πλευρά της οδού Αγίου Δημητρίου, κοντά στην οδό Νέστορος, μεταξύ των οδών Αγίου Νέστορος και Αγίου Δημητρίου, στην περιοχή της δεύτερης δημοτικής κοινότητας. Και το αναγνωρίζετε από ένα πολύ συγκινητικό μνημείο που υπάρχει στο πάρκο, τον Αδριάντα του ήρωα Γεωργίου Ιβάνοφ, προς τιμήν του σπουδαίου αθλητή και ήρωα της Θεσσαλονίκης. Βουζερί Τσιτσάνης, λοιπόν, 3η 22 του μηνός, στις 8.30 το βράδυ είναι οι προβολές και είναι με είσοδο ελεύθερη για το κοινό. Τώρα έχουμε και ένα αφιέρωμα που έχει ξεκινήσει ήδη. Είναι εντός κινηματογραφικών αιθουσών και όχι σε θερινούς κινηματογράφους. Σινεμά Ξανά 2026 στη Θεσσαλονίκη. Είναι ελληνικές ταινίες στις αίθουσες της πόλης. Έχει ξεκινήσει από την Τετάρτη 16 του Σεπτέμβριου που μας πέρασε και ολοκληρώνεται στις 10 Οκτωβρίου. Είναι από την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου, επίσημη έτσι το αφιέρωμα αυτό, και φιλοξενούνται προβολές από επιλεγμένες ταινίες, περισσότερες από 50 ταινίες μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ. Από τη δεκαετία του 50 έως σήμερα παρουσιάζονται σε κινηματογραφικές αίθουσες της Θεσσαλονίκης σε 5 θεματικές ενότητες. Είναι και θερινή κινηματογράφη στο πρόγραμμα. Έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα αυτό με την πολίτικη κουζίνα στο θερινό κινηματογράφο Ναταλή. Έχει προβληθεί το τελευταίο ψέμα, όπως βλέπω εδώ. Και σήμερα Σάββατο στις 9 και 4 η ελληνική ταινία αναζήτησης στον θερινό Απόλλων.

Είναι πάρα πολλά έτσι τα... οι εκδηλώσεις και τα αφιερώματα, φίλες και φίλοι, και νομίζω ότι ήταν το πιο πλούσιο έτσι κινηματογραφικά καλοκαίρι. Άπειρα αφιερώματα σε μεγάλους σκηνοθέτες και πάρα πολλές δράσεις. Έτσι που προσπαθούμε να καλύπτουμε μέσα από την εκπομπή, να πούμε ότι συνεχίζεται, μπορεί η έκθεση να ολοκληρώθηκε, αλλά συνεχίζεται το αφιέρωμα στον μεγάλο Ιάπωνα δημιουργό Ακίρα Κουροσάβα. Και αυτά όλα θα τα βρείτε στον θερινό κινηματογράφο Απόλλωνα, όπου γίνεται ένας πανζουλισμός από αφιερώματα. Οφείλουμε να το πούμε. Το αφιέρωμα έχει ξεκινήσει από τις 8 Σεπτεμβρίου στον Κουροσάβα και ολοκληρώνεται στις 14 Οκτωβρίου για τους λάτρεις του κλασικού σινεμά και του ιαπωνέζικου κινηματογράφου, και όχι μόνο. Μιλάμε για πραγματικά παγκόσμια αριστουργήματα. Αύριο λοιπόν στον Απόλλωνα στις 9.30, αύριο Κυριακή 20 του μηνός, προβάλλεται το αριστούργημα Γιοζίμπο του 1961 με τον εξαιρετικό θρυλικό πρωταγωνιστή όλων αυτών των ταινιών που άφησε εποχή, τον Τοσίρο Μιφούνε. Θερινός κινηματογράφος Απόλλωνας στο 1860. Μεταφερόμαστε στην εποχή Έντο, όπου ο Γιοζίμπο είναι ένας περιπλανόμενος ρόνιν που φτάνει σε μια μικρή ερημική ιαπωνέζικη υπαίθρια περιοχή, δύο αντίπαλα αφεντικά οι οποίοι διεκδικούν τα κέρδη από το εμπόριο τζόγου. Μια εξαιρετική ταινία του μάστορα Ακίρα Κουροσάβα, θερινός κινηματογράφος Απόλλων, μέχρι και τις 14 Οκτωβρίου το αφιέρωμα. Και πάρα πολλές ταινίες εννοείται, και πάρα πολλές εκδηλώσεις τρέχουν στην πόλη μας. Εμείς εδώ είμαστε παρέα με σινεμά, σινεμά και ταινίες και μουσικές και τραγούδια από το παρελθόν του ελληνικού κινηματογράφου. Φίλες και φίλοι, σας εύχομαι ένα υπέροχο Σάββατο. Καλή συνέχεια στην διασκέδαση και στην ξεκούρασή σας να ευχηθώ. Το ραντεβού μας αύριο Κυριακή με Dolce Vita στον FM 100 λίγο.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ως το τέλος του έτους αναμένεται να ολοκληρωθεί η μελέτη κόστους-οφέλους για τη δυτική επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης, ανέφερε ο Υφυπουργός Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, μιλώντας σε εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη. Χαρακτήρισε το έργο ιδιαίτερα σύνθετο και δαπανηρό, που δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και απαιτείται ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Την πλήρη ανανέωση του στόλου του ΟΑΣΤΟ στο τέλος του 27 έθεσε ως στόχο ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Κωνσταντίνος Ταγκύρης, υπογραμμίζοντας ότι οι σχετικοί διαγωνισμοί για τα νέα ηλεκτρικά λεωφορεία αναμένεται να προχωρήσουν ως το τέλος του 26. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται ευρωπαϊκή άδεια για να προχωρήσει σε μείωση του ενιαίου φόρου κατανάλωσης, αλλά επιδιώκει οι έκτακτες δαπάνες που θα προκύψουν από μια τέτοια παρέμβαση να εξαιρεθούν από την Ευρωπαϊκή Ρήτρα Δαπανών, δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης. Η αντίστοιχη επιδότηση που κάνουμε για το πετρέλαιο κίνηση στην Αντλία θα επεκταθεί και στο πετρέλαιο θέρμανσης και το ποσό θα εξειδικευθεί από το οικονομικό επιτελείο, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Οι χθεσινές αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας επιβεβαιώνουν την εικόνα της Ελλάδας ως νησίδα σταθερότητας και αποτελούν μια ακόμα ψηφίδα σε μια εθνική επιτυχία. Όσοι την ακυρώνουν δεν αδικούν την κυβέρνηση αλλά τους πρωταγωνιστές της προσπάθειας που είναι οι ίδιοι οι πολίτες. Υπογραμμίζει σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κριτική στην κυβέρνηση με αιχμή την ακρίβεια, τις εισοδηματικές ανισότητες και τις επιλογές στο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας, άσκει ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στη βελγική εφημερίδα Le Soir. Γνωρίζω καλά τη δουλειά και είμαι έτοιμος να επιστρέψω ως πρωθυπουργός, τονίζει ο πρόεδρος της Ελλάς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας στις 8.30 θα μιλήσει σε συγκέντρωση στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του 52ου Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή στην Πολύχνη, στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου. Την αδράνεια και την απροθυμία συνεργασίας που επέδειξαν οι γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη τονίζουν οι μαρτυρίες των διασωστών του ΕΚΑΒ που έφτασαν στο ιατρείο στο Κολωνάκι όταν υπήρξε ενημέρωση για ασθενή με καρδιακή ανακοπή. Στο μεταξύ, νέα καταγγελία για την 56χρονη γιατρό έρχεται στο φως, σύμφωνα με την οποία διέγνωσε καρκίνο και μικρόβια στο αίμα ασθενούς, η οποία, όπως αποδείχθηκε, ήταν απολύτως υγιής. Ξεκινούν τη Δευτέρα οι έλεγχοι του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για τις 231 περιπτώσεις πιθανών παραβάσεων από διαφημίσεις και αναρτήσεις γιατρών στα social media που εντόπισε το AI εργαλείο MedWatch του Υπουργείου Υγείας, όπως γνωστοποίησε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Σε κανένα τσαρλατάνο δεν θα επιτρέπεται η άγρα πελατών, διεμήνυσε ο ίδιος. Νέο επεισόδιο βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στην Δυτική Θεσσαλονίκη, στην περιοχή των Αμπελοκήπων. Παρέα νεαρών κοριτσιών προσέγγισε 13χρονη που ήταν μαζί με φίλη της και της επιτέθηκαν, με αποτέλεσμα η ανήλικη να καταλήξει στο κέντρο υγείας Ευόσμου. Έρευνα για το περιστατικό διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Αμπελοκήπων Μενεμένης. Μια μεγάλη γιορτή του εθελοντισμού φιλοξενείται σήμερα στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκη, στο Connected West End Festival. Επέστρεψε και φέτος, φέρνοντας κοντά περίπου 100 οργανώσεις και εθελοντικές ομάδες με δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Συνεχίζεται και απόψε στις 8 το Φεστιβάλ Τριανδρίας Τριανδριώτικα 2026 με παραδοσιακή και λαϊκή βραδιά. Η εκδήλωση φιλοξενείται στο γήπεδο ΔΑΚ Τριανδρίας με ελεύθερη είσοδο. Ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα είναι απόψε τα εμπορικά καταστήματα στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου στο πλαίσιο της τέταρτης λευκής νύχτας. Κορυφαία στιγμή της βραδιάς, η μεγάλη κεντρική συναυλία με το Δήμο Αναστασιάδη. Μουσική, δράσεις, προσφορές και εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους απόψε και στην πέμπτη λευκή νύχτα στο Λαγκαδά. Στη σκηνή της κεντρικής πλατείας στις 9 το βράδυ θα τραγουδήσει η Κλαβδία. Πεζοδρομείται αύριο από τις 3.30 το μεσημέρι ως τις 8.30 το βράδυ λεωφόρος Νίκης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Ο Σύλλογος Φίλη της Νέας Παραλίας διοργανώνει στις 6 το απόγευμα αύριο εκδήλωση Νέα Παραλία, Νέα Πασαρέλα 12, μόνο ανακύκλωση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παραδέχθηκε σε ιδιωτικές συζητήσεις ότι οι αποφάσεις του, μεταξύ των οποίων και ο πόλεμος με το Ιράν, συνέβαλαν στη δύσκολη πολιτική κατάσταση στην οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών, σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα, ακολουθεί εκπομπή Νέες Κυκλοφορίες με τη Μέρη Λεριά.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100. Μέσα από τους δέκτες σας, στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731 και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr.
3: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα. FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
4: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
5: Νέες κυκλοφορίες λοιπόν, εδώ είμαστε FM 100 μαζί παρέα, καλησπέρα και καλώς ήρθες, απόγευμα Σαββάτου, όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι, ένα όμορφο απόγευμα με θετική διάθεση, με θετικές σκέψεις. Εμείς δίνουμε ραντεβού κάθε Σάββατο απόγευμα και ενημερωνόμαστε ως προς τις νέες κυκλοφορίες, ό,τι καινούργιο υπάρχει και αφορά στην ελληνική δισκογραφία και στην ελληνική μουσική σκηνή. Είναι η πρώτη εκπομπή αυτή τη σεζόν, φθινοπορεινά. Στο Σεπτέμβρη βρισκόμαστε, βέβαια ο καιρός δεν συμβαδίζει με το φθινόπορο, διότι βιώνουμε ακόμη καλοκαιρινές θερμοκρασίες. Ευτυχώς για όσους πραγματικά ακόμη αγαπάμε την καλοκαιρία και ίσως και τις βόλτες στην παραλία. Όπου και αν βρίσκεσαι παρόλα αυτά, όπου και αν είσαι αυτό το απόγευμα του Σαββάτου, ευχές για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Για κάποιους τώρα ξεκίνησε, για κάποιους σε λίγο ξεκινάει. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο σε όσους εργάζονται αυτό το απόγευμα Σαββάτου ή κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου ή μία εκ των δύο ημερών. Όσους βρίσκονται σε χώρους εστίαση, σε όσους εργάζονται σε σούπερ μάρκετ, σε ταμείες, σε πολιτές, σε πολυκαταστήματα, σε όσους βρίσκονται στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε όλους εσάς, καλή δύναμη. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, υπομονή και θα περάσει και αυτό το Σαββατοκύριακο. Τώρα για τους υπόλοιπους, πραγματικά εύχομαι να ξεκινήσατε αποφασισμένοι να χαλαρώσετε αυτό το Σαββατοκύριακο, να ξεκουραστείτε, διότι κάθε Σάββατο ξεκινάμε με αυτή την προοπτική ότι θα ξεκουραστούμε, ότι θα κάνουμε πράγματα τα οποία μας χαλαρώνουν, να κάνουν καλό στην ψυχούλα μας και στην καρδιά μας, αλλά κάπου και στην πορεία κάτι το καθάρισμα, κάτι το συγύρισμα, τα πλυντήρια που πρέπει να απλώσεις, που πρέπει να μπεις στη διαδικασία να ξεκαθαρίσεις τα ρούχα ή που θα πρέπει να σιδερώσεις. Γενικότερα όλα αυτά, ένα σούπερ μάρκετ σου βάζω εγώ, πάει το Σάββατο, την Κυριακή θέλεις και πάλι το χρόνο σου. Όπως και να έχει λοιπόν, φρόντισε πραγματικά να δώσεις τον απαιτούμενο χρόνο και σε εσένα, αλλά και σε αυτά τα οποία σε ευχαριστούν. Εμείς εδώ, νέες κυκλοφορίες, FM 100. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν με το πρώτο νέο τραγούδι. Δεν είναι νέο, επανέρχεται. Ένα τραγούδι από το παρελθόν. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Η Σοφία Αρβανίτη, μία από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές της ελληνικής pop σκηνής, με μία πορεία που έχει συνδεθεί με σημαντικές επιτυχίες και αγαπημένα τραγούδια των τελευταίων δεκαετιών, επιστρέφει δισκογραφικά με μία νέα προσέγγιση σε ένα τραγούδι που έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα στο ελληνικό ρεπερτόριο. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια παρουσιάζει μέσα από τη δισκογραφική της εταιρεία τη διασκευή του τραγουδιού «Μια περιπέτεια», δίνοντας νέα πνοή σε μια διαχρονική δημιουργία με σεβασμό στην αυθεντική του ταυτότητα, αλλά και με σύγχρονη αισθητική. Η νέα εκτέλεση αναδεικνύει την νοσταλγική ατμόσφαιρα και το έντονο συναισθηματικό φορτίο των στίχων, που αφηγούνται μια σύντομη αλλά ανεξίτηλη ιστορία αγάπης. Τη μουσική υπογράφει ο Αλέξης Παπαδημητρίου και τους στίχους η Ρόνη Σοφού, ενώ τη διασκευή και την ενορχίστρωση ανέλαβε ο Δημήτρης Λιόλιος, προσδίδοντας έναν σύγχρονο ήχο που συναντά διακριτικά τη διαχρονικότητα του τραγουδιού. Πάμε να απολαύσουμε λοιπόν την Σοφία Αρβανίτη στη διασκευή αυτή του αγαπημένου τραγουδιού από το παρελθόν και να ξεκινήσουμε. Καλή ακρόαση έως και τις 7. Σοφία Αρβανίτη, μια περιπέτεια.
6: Η ζωή είναι μια περιπέτεια.

Μια περιπέτεια λοιπόν, μια περιπέτεια από αυτές τις περιπέτειες που όταν τις ζούμε δεν αντιλαμβανόμαστε ακριβώς τι συμβαίνει, τι γίνεται. Όταν περάσει ο καιρός και κοιτάξουμε λίγο πίσω, τότε συνειδητοποιούμε ότι τελικά ήταν και λίγο σημαντικές αυτές οι περιπέτειες. Συνειδητοποιημένοι βέβαια, έτσι το ανακαλύπτουμε αυτό. Εδώ είμαστε, FM 100, εάν μόλις τώρα έχεις έρθει στην παρέα μας, συντονισμένοι έως και τις 7, απόγευμα Σαββάτου, νέες κυκλοφορίες των FM 100 και η συνέχεια έρχεται με Alcatraz. Οι Alcatraz λοιπόν επανέρχονται δυναμικά. Ένα group το οποίο έχει ένα μοναδικό τρόπο ως προς τις διασκευές. Η πιο ανατρεπτική μπάντα της ελληνικής μουσικής σκηνής λοιπόν βάζει τη δική της καλλιτεχνική πινελιά στους τυφώνες, παρουσιάζοντας με τον δικό τους μοναδικό τρόπο ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια της δεκαετίας του 2000 σε μουσική και στίχους του Σάκη Καντά, που κυκλοφόρησαν πρώτη φορά το 2001 και αποτέλεσαν μία από τις μεγάλες ερωτικές επιτυχίες. Οι τυφώνες που κυκλοφορούν από την δισκογραφική τους εταιρεία μεταφέρονται στο YouTube μέσα από ένα συναισθηματικό music video που υπερβαίνει το ερωτικό στοιχείο και αναδεικνύει τη γενικότερη δύναμη των ανθρώπινων δεσμών. Το βίντεο, σκηνοθετημένο από τον Mike Mars, εξιστορεί τις παράλληλες ιστορίες δύο αδελφών και μιας μπάντας, τονίζοντας πως οι σχέσεις των ανθρώπων μπορούν να τους κρατήσουν δυνατούς ακόμη και σε έναν κόσμο που κάποιες φορές μπορεί να καταραίει. Alcatraz, τυφώνες.

Αλκατράς λοιπόν, τυφώνες και εμείς συνέχεια εδώ πάντα νέες κυκλοφορίες FM 100 με ένα ακόμη νέο τραγούδι. Εξάλλου αυτό ακριβώς συμβαίνει κάθε Σάββατο απόγευμα από τις 6 έως και τις 7 που δίνουμε ραντεβού νέες κυκλοφορίες στον FM 100 και συνέχεια έρχεται με Γιάννη Πλούταρχο. Ο Γιάννης Πλούταρχος, ένας από τους αγαπημένους και διαχρονικούς λαϊκούς ερμηνευτές της ελληνικής μουσικής, επιστρέφει με μια κυκλοφορία που ενώνει το χθες με το σήμερα. Έτσι ξεκινάει το δελτίο τύπου της δισκογραφικής του εταιρείας ως προς το πρόμο του νέου αυτού τραγουδιού. Το εμβληματικό «Σ' αγαπώ σαν αμαρτία» είναι και πάλι εδώ, αποκτώντας μια ολοκένουργια σύγχρονη dance εκδοχή, έτοιμη να συστηθεί στη νέα γενιά, διατηρώντας παράλληλα όλη τη δύναμη και το συνέστημα που το καθιέρωσαν ως ένα από τα πιο αγαπημένα λαϊκά τραγούδια. Με απόλυτο σεβασμό στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού, ο Γιάννης Πλούταρχος δίνει νέα πνοή σε μια διαχρονική επιτυχία, δημιουργώντας μια βερσιόν που φιλοδοξεί να αγαπηθεί τόσο από όσους την γνώρισαν στην πρώτη της μορφή, όσο και από εκείνους που θα την ανακαλύψουν σήμερα για πρώτη φορά. Τη μουσική υπογράφει ο Σπύρος Παπαβασιλείου και τους στίχους ο Λάκης Θεάζης, δημιουργώντας ένα τραγούδι που από την πρώτη στιγμή της κυκλοφορίας του αγαπήθηκε όσο λίγα και συνεχίζει μέχρι σήμερα να αποτελεί σημείο αναφοράς για το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Και εμείς υποδεχόμαστε τον Γιάννη Πλούταρχο με το τραγούδι αυτό και «Σ' αγαπώ σαν αμαρτία».

Κακός αναμαρτία λοιπόν, Γιάννης Πλούταρχος. Εδώ είμαστε στο πρώτο ημίωρο, βρισκόμαστε νέες κυκλοφορίες πάντα στον FM 100. Και αν μόλις τώρα έχεις έρθει στην παρέα μας, καλώς ήρθες. Δίνουμε ραντεβού κάθε Σάββατο απόγευμα και μαζί ενημερωνόμαστε για ό,τι καινούργιο υπάρχει και αφορά στην ελληνική δισκογραφία και στην ελληνική μουσική σκηνή. Συνέχεια τώρα με ένα δικό μας κορίτσι εδώ της πόλης, της Θεσσαλονίκης μας, η Αλεξάνδρα Μπουνάτσα. Παρουσιάζει το πιο καλοκαιρινό τραγούδι, το οποίο συνεχίζει απτόητο και για τον μήνα Σεπτέμβριο από την δισκογραφική της εταιρεία. Συνοδεύεται από ένα ανατρεπτικό music video και πρόκειται για το καλοκαιρινό. Ένα ανεβαστικό τραγούδι που συνδυάζει πολλά μουσικά στοιχεία με κυρίαρχο το pop, το τσιφτετέλι αλλά και το latin, καθώς και πιασιάρικους στίχους σε ένα ξεσηκωτικό αποτέλεσμα. Το καλοκαιρινό οπτικοποιείται με ένα βίντεο γεμάτο χιούμορ, ιδιαίτερη αισθητική, γυναικεία δυναμική και χορογραφία, στέλνοντας το μήνυμα πως η αληθινή νίκη είναι το να συγχωρείς, να χαμογελάς, αλλά και να προχωράς μπροστά. Τη μουσική του καλοκαιρινό έγραψαν η Αλεξάνδρα Μπουνάτσα και ο Νεκτάριος Βασιλείου και τους στίχους η ίδια. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Πέτρος Σκούτας. Μπορεί λοιπόν να βρισκόμαστε στο Σεπτέμβριο, το τραγούδι αυτό το οποίο παρουσιάστηκε στην καρδιά του καλοκαιριού συνεχίζει απτόητο και νομίζω ότι ίσως και να είναι επίκαιρο πάντα σχεδόν, διότι δεν αναφέρεται στην εποχή ως πρόσθετα του καλοκαιρινού, αναφέρεται ως προς το... Για άκου λίγο, άκου καλύτερα.

καλοκαιρινό λοιπόν, τι σου λέγα, δεν αναφέρεται στην εποχή ως καλοκαίρι, οπότε νομίζω ότι είναι επίκαιρο πραγματικά 365 ημέρες το χρόνο. Πάμε να κλείσουμε αυτό το πρώτο ημίωρο, λίγο πριν το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, το οποίο έρχεται στις 18:30. Φυσικά με ένα ακόμη νέο τραγούδι, πώς αλλιώς θα μπορούσε να είναι. Η Ζαν Δε Ντιλέμα είναι εδώ στη νέα τους διασκευή και έρχονται, ήρθαν για να μας ξαφνιάσουν με το «Μια καρδιά». Μια καρδιά για σένα, ναι. Με τη φωνή του Φίλιππου Νικολάου να κατευνάζει τις εντάσεις του beat και να δίνει μια άλλη διάσταση σε αυτή την ιστορική μελωδία, ύμνο στον έρωτα, στον ανεφόρον έρωτα. Η μουσική είναι του Δημήτρη Μιλιού και η στίχη του Φίλιππου Νικολάου, ενώ το mastering έγινε στη Νέα Υόρκη από τον Mr. Master. Και εμείς κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε σε αυτό το πρώτο ημίωρο, λίγο πριν περάσουμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 18:30, με αγαπημένο Ζαν Δε Ντιλέμα και υπεραγαπημένο Φίλιππο Νικολάου.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Τικ-τακ, τικ-τακ.
2: Μεσημέρι στην πόλη.
1: Λα, μπλα, μπλα.
2: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
1: Λαλά.
2: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
1: Πο, πο, πο.
2: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
1: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
2: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
3: Το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, αγορά Άθωνος. Πάνω από 40 καλλιτέχνες, DJ sets, performances και εκθέσεις. Καπάνι Project, εκεί που χτυπάει η καρδιά της πόλης. Πλατεία Άθωνος. Περισσότερες πληροφορίες στο www.kapaniproject.gr. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
5: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
6: Με τα ψηλά, τα βάτητα.
7: Εδώ είμαστε, νέες κυκλοφορίες στο δεύτερο ημίωρο. Εάν μόλις τώρα έχεις συντονιστεί στην παρέα μας, καλώς ήρθες. Εδώ βρισκόμαστε κάθε Σάββατο απόγευμα από τις 6 έως και τις 7. FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Και μαζί ξεκινάμε αυτή τη ραδιοφωνική μας διαδρομή, έχοντας αποσκευές μας ό,τι καινούριο υπάρχει και αφορά στην ελληνική δισκογραφία και στην ελληνική μουσική σκηνή. Μαζί παρέα λοιπόν έως και τις 7, στο δεύτερο ημίωρο. Να σου υπενθυμίσω ότι μας ακούς πάντα διαδικτυακά στη διεύθυνση fm100.gr. Μας βρίσκεις στα social, Facebook, FM100 Θεσσαλονίκη, αλλά και στο Instagram, FM100SKG. Επικοινωνούμε και εκεί. Και πάμε στο δεύτερο ημίωρο για ακόμη περισσότερα νέα τραγούδια. Λοιπόν, ο Σικάριο είναι εδώ και μας αποκαλύπτει το πολύ αναμενόμενο νέο τραγούδι με τίτλο Κρεβάτι. Είναι το πρώτο single από το καινούριο μουσικό project, το οποίο ετοιμάζει και δίνει συνέχεια στα διαμαντένια και πολυπλά την έννοια hits του, όπως αναφέρεται και στο δελτίο τύπου της δισκογραφικής του εταιρείας ως προς το πρόμο του νέου αυτού τραγουδιού. Μετά λοιπόν το διαμαντένιο άλμπουμ «Χώρα του ποτέ», που απέσπασε την ύψιστη διάκριση πωλήσεων, ξεπερνώντας τα 500 εκατομμύρια streaming points σε χρόνο ρεκόρ, ο πολυεπιτυχημένος καλλιτέχνης συνεχίζει να διαμορφώνει τον ήχο του σήμερα με το «Κρεβάτι», το οποίο κυκλοφορεί από την δισκογραφική του εταιρεία. Ο Σικάριο σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας δημιουργικής περίοδου στην εντυπωσιακή πορεία του, η οποία μέσα σε περίπου 3 χρόνια μετρά σαρωτικές επιτυχίες, εκατοντάδες εκατομμύρια streams και YouTube views, διαχρονικά πάντα διαδοχικά νούμερο 1 στα charts και την καθολική αποδοχή του κοινού. Ολοκληρώνει το δελτίο τύπου της δισκογραφικής του εταιρείας ως προς το πρόμο του νέου του αυτού τραγουδιού, με το οποίο ξεκινάμε στο δεύτερο ημίωρο. Έχουμε επιστρέψει από το διαφημιστικό διάλειμμα έως και τις 7. Σικάριο, Κρεβάτι.

Σικάριο κρεβάτι, το νέο του σίγκλ, το νέο του τραγούδι, η συνέχεια πάντα στις νέες κυκλοφορίες και στον FM 100, όπου βρισκόμαστε φυσικά με ένα ακόμη νέο τραγούδι. Πώς αλλιώς θα μπορούσε να είναι. Η Κατερίνα Λιόλιου δίνει εικόνα στην Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη, που κυκλοφορεί από την δισκογραφική της εταιρεία μέσα από ένα fashion film, όπως αναφέρεται και στο δελτίο τύπου. Ένα fashion film με έντονη κινηματογραφική αισθητική, εκλεπτισμένη ατμόσφαιρα και μια διακριτική αίσθηση πολυτέλειας. Η Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη, η νέα σαρωτική επιτυχία της Κατερίνας Λιόλιου, που έγινε viral μέσα σε μία νύχτα πριν ακόμα κυκλοφορήσει και βρέθηκε στις πρώτες θέσεις του Spotify Top 50 εντός λίγων ωρών, συνοδεύεται από μία ιδιαίτερη οπτική αφήγηση, όπου η εικόνα και το styling συναντούν το glamour και την ανεπιτίδευτη κομψότητα. Στο επίκεντρο βρίσκεται η ίδια η Κατερίνα Λιόλιου, που γιορτάζει την απελευθέρωση από μία σχέση που βασίστηκε στο ψέμα. Με αυτοπεποίθηση, δυναμισμό, αλλά και εντυπωσιακά looks, η πολύ επιτυχημένη rock diva συνεχίζει το δελτίο τύπου της δισκογραφικής εταιρείας ως προς το πρόμο του νέου αυτού τραγουδιού. Η rock diva λοιπόν του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού αναδεικνύει την πιο λαμπερή και fashion oriented πλευρά της, αποτυπώνοντας την εικόνα μιας γυναίκας η οποία γυναίκα αφήνει πίσω της το ψεύτη και κοιτά μπροστά με σιγουριά. Η Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη είναι το πρώτο τραγούδι από το νέο άλμπουμ που ετοιμάζει η Κατερίνα Λιόλιου μετά τα πλατινένια Το Δικό Μου DNA και 1994, το οποίο θα κυκλοφορήσει σύντομα. Τη μουσική του τραγουδιού έγραψε ο Γιάννης Φακίνος, τους στίχους ο Θοδωρής Μάκρας, και εμείς υποδεχόμαστε Κατερίνα Λιόλιου στο νέο της αυτό single, Παγκόσμια Ημέρα του Ψεύτη.

Αυτά περί παγκόσμιας ημέρας ψεύτη. Καταρίνα Λιόλιου, το νέο της τραγούδι, το νέο της σίγγλ και παγκόσμια ημέρα ψεύτη. Συνέχεια τώρα με μια πραγματικά έτσι ενδιαφέρουσα, θα λέγαμε, συνεργασία. Λοιπόν, με εμφανίσεις που γεμίζουν από κόσμο και ένα κοινό που τον ακολουθεί πιστά σε κάθε του βήμα. Έτσι ξεκινάει το δελτίο τύπου της δισκογραφικής εταιρείας ως προς το πρόμο του νέου αυτού τραγουδιού. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, τι λες. Ο Πανπαν έχει καταφέρει να δημιουργήσει την δική του ξεχωριστή σχέση με όσους μπαίνουν στο μουσικό του κόσμο. Από τα live μέχρι τις κυκλοφορίες του βρίσκουν τον τρόπο να γίνονται κοινές εμπειρίες, να τραγουδιούνται δυνατά και να μένουν. Τώρα λοιπόν έρχεται να μας παρασύρει ξανά όλους με ένα ακόμα τραγούδι του. Υπέροχες στιγμές που κάτι λείπει, που ξέρεις ότι κάτι λείπει, χωρίς όμως να μπορείς να πεις τι. Κάπου εκεί λοιπόν βρίσκεται το νέο αυτό τραγούδι με τίτλο «Κάτι σου λείπει», με τη συμμετοχή της Καλλιόπης Μητροπούλου. Οι δυο τους δίνουν ζωή σε ένα τραγούδι το οποίο κινείται ανάμεσα στον ηλεκτρονικό ήχο, την εσωστρέφεια και εκείνη τη γνώριμη αίσθηση των κομματιών του που έχουμε νιώσει όλοι με το πρώτο άκουσμα. Λοιπόν, πάμε να υποδεχθούμε αυτή την πραγματικά ενδιαφέρουσα συνεργασία και «Κάτι σου λείπει»?

Παν Παν Καλλιόπη Μητροπούλου. Είναι αυτό το κάτι που κάποιες φορές αισθανόμαστε ότι μπορεί να λείπει. Κάτι σου λείπει, μια φράση απλή, σχεδόν καθημερινή, που στο συγκεκριμένο τραγούδι γίνεται ένας ακόμη βόμβος. Μια σκέψη που επιστρέφει ξανά και ξανά. Εμείς συντονισμένοι στο δεύτερο ημίωρο, πάντα FM 100 και συνέχεια με ένα ακόμη φυσικά νέο τραγούδι. Η Αναβίση παρουσιάζει το νέο της σίγκλ με τίτλο «Όχι γιατί».

σε μουσική και στίχους του Νίκου Καρβέλα και παραγωγή του Άλεξ Παπακοσταντίνου και Βίκτορ Βινσόν. Τις επόμενες ημέρες κυκλοφορεί και το επίσημο βίντεο κλιπ στο επίσημο κανάλι της Άννας Βύσης στο YouTube. Και ακόμη μια φορά λοιπόν, συνεργασία με τον Νίκο Καρβέλα, πάμε να υποδεχθούμε Άννα Βύση στο νέο της αυτό τραγούδι. Νομίζω τώρα είμαστε έτοιμοι.

Δύση λοιπόν, και όχι γιατί. Αυτό είναι το νέο της τραγούδι. Νέες κυκλοφορίες συνέχεια στο δεύτερο ημίωρο. Εάν μόλις τώρα έχεις συντονιστεί στην παρέα μας, προς το τέλος βρισκόμαστε. Αλλά έχω να σου πω ότι εδώ βρισκόμαστε κάθε απόγευμα Σαββάτου από τις 6 έως και τις 7 και μαζί ενημερωνόμαστε για ό,τι καινούργιο υπάρχει και φορά στην ελληνική μουσική σκηνή και σε νέες κυκλοφορίες, σε νέα τραγούδια. Συνέχεια λοιπόν με ένα ακόμη νέο τραγούδι, αυτή τη φορά από τη Μαριάννα Κατσιμίχα. Πρόκειται όμως για ένα ακόμη νέο τραγούδι. Λοιπόν, η Μαριάννα Κατσιμίχα ερμηνεύει το αγαπημένο τραγούδι του Κώστα Λιβαδά, Για να σε συναντήσω. Ένα κομμάτι που έχει σημαδέψει το ελληνικό τραγούδι και έχει ταυτιστεί με τη σπουδαία ερμηνεία του αξέχαστου Μανώλη Λιδάκη. Η ιδέα για την νέα εκτέλεση γεννήθηκε μετά την θερμή ανταπόκριση του κοινού στην ερμηνεία της Μαριάννας Κατσιμίχα στην αφιερωματική εκπομπή Παρέα, που ήταν αφιερωμένη στον μεγάλο ερμηνευτή Μανώλη Λιδάκη. Η Μαριάννα Κατσιμίχα προσεγγίζει το «Για να σε συναντήσω» με ευαισθησία, αλήθεια και σεβασμό στην ιστορία του, χαρίζοντάς του μια νέα ερμηνευτική πνοή, χωρίς να χάνει τίποτα από τη δύναμη και τη συγκίνηση της πρώτης του διαδρομής. Πάμε να υποδεχθούμε Μαριάννα Κατσιμίχα σε αυτή την εκδοχή ενός αγαπημένου τραγουδιού, «Για να σε συναντήσω».

Για να σε συναντήσω, Μαριάννα Κατσιμίχα, ένα από τα αγαπημένα γνωστά τραγούδια σε μια διαφορετική, ξεχωριστή και πάλι εκδοχή. Και κάπως έτσι, κάπου εδώ, πραγματικά δεν το κατάλαβα πως πέρασε η ώρα και αυτό το απόγευμα του Σαββάτου, θα σε αποχαιρετήσω με ένα επίσης νέο τραγούδι, αγαπημένο τραγούδι. Είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος με το τελευταίο του τραγούδι, με μια ακόμη νέα κυκλοφορία. Ο Νίκος Οικονομόπουλος, λοιπόν, ο οποίος είναι εδώ με το νέο του σίγκλ παρουσιάζοντας το Ένοχο Κορμί. Κυκλοφόρησε μέσα στο καλοκαίρι. Πρόκειται για ένα απόλυτα ανεβαστικό, up-tempo λαϊκό τραγούδι που συνδυάζει την καθηλωτική μουσική του Γιώργου Σαμπάνη με τους ανατρεπτικούς στίχους του Νίκου Γρίτση. Ένας ρυθμός που θα παρασύρει κάθε σας κύτταρο. Έτσι ακριβώς ξεκινούσε το δελτίο τύπου της δισκογραφικής του εταιρείας όταν κυκλοφόρησε το συγκεκριμένο τραγούδι. Δυναμικό, παθιασμένο και άκρος ξεσηκωτικό. Το Ένοχο Κορμί, λοιπόν, είναι εδώ και με αυτό θα σε αποχαιρετήσω. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα αυτού του Σαββάτου. Ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Όπως ακριβώς πραγματικά έτσι σε ευχαριστεί να το εκμεταλλευτείς εντός εισαγωγικών στο maximum. Για κάποιους τώρα ξεκινάει το Σαββατοκύριακο. Για κάποιους άλλους ακόμη δεν έχει ξεκινήσει. Για όσους εργάζονται, καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Για όσους εργαστούν και αύριο, πραγματικά καλή δύναμη. Και βέβαια για τους υπόλοιπους, φροντίστε, ας φροντίσουμε να εκμεταλλευτούμε σωστά το Σαββατοκύριακο. Κάποιες φορές μπορεί και να βαριόμαστε, να νιώθουμε κουρασμένοι, ότι δεν έχουμε διάθεση να κινηθούμε, να μετακινηθούμε. Μετά τελειώνει το Σαββατοκύριακο, έρχεται η Δευτέρα και αναρωτιέσαι γιατί τελικά δεν πήγες εκείνη τη βόλτα, γιατί δεν βρέθηκες με τον φίλο, με τη φίλη, γιατί δεν πήρες το αυτοκίνητο να πας λίγο στην παραλία, να περιπλανηθείς έτσι. Ίσως μερικές φορές και χωρίς να έχεις έναν προορισμό, νομίζω ότι βοηθάει. Εκτός βέβαια από περιπτώσεις που πραγματικά μπορεί να αισθάνεσαι τόσο κουρασμένη και τόσο κουρασμένος. Αλλά νομίζω ότι ο καθένας ξέρει πραγματικά τι θέλει και τι χρειάζεται. Απλά έρχεται η Δευτέρα και λίγο έτσι το μετανιώνουμε που δεν εκμεταλλευτήκαμε τις Κυριακές, το Σάββατο, τα Σαββατοκύριακα, λίγο περισσότερο. Όπως και να έχει, ευχές για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, ένα όμορφο απόγευμα, βραδάκι Σαββάτου. Να είσαι καλά όπου και αν είσαι. Νίκος Οικονομόπουλος, Ένοχο Κορμί.

0: μαζί σου το πήρα.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ως το τέλος του έτους αναμένεται να ολοκληρωθεί η μελέτη κόστους-οφέλους για τη δυτική επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης, ανέφερε ο Υφυπουργός Μεταφορών Νίκος Σταχιάος, μιλώντας σήμερα σε εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη. Χαρακτήρισε το έργο ιδιαίτερα σύνθετο και δαπανηρό, που δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και απαιτείται ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Την πλήρη ανανέωση του στόλου του ΟΑΣΘΟ στο τέλος του 27 έθεσε ως στόχο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Κωνσταντίνος Σταγκύρης, υπογραμμίζοντας ότι οι σχετικοί διαγωνισμοί για τα νέα ηλεκτρικά λεωφορεία αναμένεται να προχωρήσουν ως το τέλος του 26. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται ευρωπαϊκή άδεια για να προχωρήσει σε μείωση του ενιαίου φόρου κατανάλωσης, αλλά επιδιώκει οι έκτακτες δαπάνες που θα προκύψουν από μια τέτοια παρέμβαση να εξαιρεθούν από την Ευρωπαϊκή Ρήτρα Δαπανών, τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης. Η αντίστοιχη επιδότηση που κάνουμε για το πετρέλαιο κίνηση στην Αντλία θα επεκταθεί και στο πετρέλαιο θέρμανση. Το ποσό θα εξειδικευθεί από το οικονομικό επιτελείο, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Οι χθεσινές αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας επιβεβαιώνουν την εικόνα της Ελλάδας ως νησίδα σταθερότητας και αποτελούν μια ακόμα ψηφίδα σε μια εθνική επιτυχία. Όσοι την ακυρώνουν δεν αδικούν την κυβέρνηση, αλλά τους πρωταγωνιστές της προσπάθειας που είναι οι πολίτες, υπογραμμίζει σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κριτική στην κυβέρνηση με αιχμή την ακρίβεια, τις εισοδηματικές ανισότητες και τις επιλογές στο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας, άσκει ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στη βελγική εφημερίδα Le Soir. Γνωρίζω καλά τη δουλειά και είμαι έτοιμος να επιστρέψω ως πρωθυπουργός, τονίζει ο πρόεδρος της Ελλάς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας στις 8.30 θα μιλήσει σε συγκέντρωση στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του 52ου Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου στην Πολύχνη. Από τη Δευτέρα ξεκινούν οι έλεγχοι του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για τις 231 περιπτώσεις πιθανών παραβάσεων από διαφημίσεις και αναρτήσεις γιατρών στα social media που εντόπισε το AI εργαλείο MedWatch του Υπουργείου Υγείας, όπως γνωστοποίησε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Σε κανένα τσαρλατάνο δεν θα επιτρέπεται η άγρα πελατών, διαμηνύει ο ίδιος. Νέο επεισόδιο βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στην περιοχή των Αμπελοκήπων, στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Παρέα νεαρών κοριτσιών προσέγγισα 13χρονη που ήταν μαζί με φίλη της και της επιτέθηκαν, με αποτέλεσμα η ανήλικη να καταλήξει στο κέντρο υγείας Ευόσμου. Έρευνα για το περιστατικό διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Αμπελοκήπων Μενεμένης. Σε μια μεγάλη γιορτή εθελοντισμού και προσφοράς μετατράπηκε σήμερα η νέα παραλία Θεσσαλονίκης, όπου πραγματοποιείται για 7η συνεχόμενη χρονιά το Connected with Tent Festival. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται workshops, αθλητικές και πολιτιστικές δράσεις, αλλά και μουσικά events. Στη φετινή διοργάνωση συμμετέχουν περισσότεροι από 100 φορείς της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται σε κοινωνικά, περιβαλλοντικά και πολιτιστικά ζητήματα. Συνεχίζεται και απόψε το Φεστιβάλ Τριανδρίας Τριανδριώτικα 2026 με παραδοσιακή και λαϊκή βραδιά. Η εκδήλωση ξεκινά σε μία ώρα στο γήπεδο ΔΑΚ Τριανδρίας με είσοδο ελεύθερη. Ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα απόψε τα εμπορικά καταστήματα στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου στο πλαίσιο της τέταρτης Λευκής Νύχτας. Κορυφαία στιγμή της βραδιάς η μεγάλη κεντρική συναυλία με το Δήμο Αναστασιάδη. Μουσική, δράσεις, προσφορές και εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους απόψε και στην πέμπτη Λευκή Νύχτα του Λαγκαδά. Στη σκηνή της κεντρικής πλατείας στις 9 θα τραγουδήσει η Κλαβδία. Έντονη ανησυχία προκαλούν στη Βρετανία οι αναφορές για την εμφάνιση μη επανδρομένων αεροσκαφών κοντά σε στρατιωτικές βάσεις σε διάφορα σημεία της χώρας εν μέσω της αυξανόμενης έντασης με τη Ρωσία και το Ιράν. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα. Ακολουθεί εκπομπή All Time Classic σε μουσική επιμέλεια του Γιώργου Γερονικολάου.
1: Θεσσαλονίκη, FM 100.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
1: Βραδινή ώρα ενημέρωσης στον FM 100. Από τις 9 έως τις 10 το βράδυ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.
5: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά. All Time Classics με τον Γιώργο Γερονικολάου. κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το απόγευμα. Ένα τρίωρο μουσικό ταξίδι στα 80s, 90s. Συντροφιά με διαχρονικά all-time classics διαμάντια. Σε non-stop mix από την ξένη διεθνή μουσική σκηνή. All-time classics.
6: It is over 11.

Prime Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100. Should I say or should I go?

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο τέλος του έτους αναμένεται να ολοκληρωθεί η μελέτη κόστους-οφέλους για τη δυτική επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης, ανέφερε ο Υφυπουργός Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, μιλώντας σήμερα σε εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη. Χαρακτήρισε το έργο ιδιαίτερα σύνθετο και δαπανηρό, που δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και απαιτείται ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Την πλήρη ανανέωση του στόλου του Βάστος στο τέλος του 2027 έθεσε ως στόχο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Κωνσταντίνος Ταγκύρης. Υπογράμμισε ότι οι σχετικοί διαγωνισμοί για τα νέα ηλεκτρικά λεωφορεία αναμένεται να προχωρήσουν ως το τέλος του 2026. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται ευρωπαϊκή άδεια για να προχωρήσει σε μείωση του ενιαίου φόρου κατανάλωσης, επιδιώκει όμως οι δαπάνες που θα προκύψουν από μια τέτοια παρέμβαση να εξαιρεθούν από την Ευρωπαϊκή Ρήτρα Δαπανών, τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης. Η αντίστοιχη επιδότηση που κάνουμε για το πετρέλαιο κίνηση στην Αντλία θα επεκταθεί και στο πετρέλαιο θέρμανση. Το ποσό θα εξειδικευθεί από το Οικονομικό Επιτελείο, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Οι χθεσινές αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας επιβεβαιώνουν την εικόνα της Ελλάδας ως νησίδα σταθερότητας και αποτελούν μια ακόμα ψηφίδα σε μια εθνική επιτυχία, υπογραμμίζει ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κριτική στην κυβέρνηση με αιχμή την ακρίβεια, τις εισοδηματικές ανισότητες και τις επιλογές στον αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας σας και ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στη βελγική εφημερίδα Le Soir. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας σε μισή ώρα θα μιλήσει σε συγκέντρωση στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του 52ου Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου στην Πολύχνη. Σεμινάρια για ενδοφλέβια θεραπεία βλαστοκυττάρων έκανε πρόσφατα ο γιατρός του Κολονακίου που έχει προφυλακιστεί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, είχε προσκεκλημένη Φιλιππινέζα γιατρό στο ιατρείο του στο Κολονάκι, όπου τη έκανε επίδειξη τη ενδοφλέβια θεραπεία βλαστοκυττάρων για ολιστική ευεξία. Η γυναίκα φέρεται να εργάζεται σε κλινική στην πατρίδα τη που εξειδικεύεται στην αναγεννητική ιατρική. Από τη Δευτέρα ξεκινούν οι έλεγχοι του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για τις 231 περιπτώσεις πιθανών παραβάσεων από διαφημίσεις στα social media που εντόπισε το AI εργαλείο MedWatch του Υπουργείου Υγείας, γνωστοποίησε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Νέο επεισόδιο βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στην περιοχή των Αμπελοκήπων στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Παρέα νεαρών κοριτσιών προσέγγισε 13χρονη που ήταν μαζί με φίλη της και της επιτέθηκαν, με αποτέλεσμα η ανήλικη να καταλήξει στο κέντρο υγείας Ευόσμου. Στο σφράγισμα της πολεοδομίας Μυκόνου έχουν προχωρήσει εδώ και 2 μέρες οι αρχές μετά από εισαγγελική παρέμβαση, προκειμένου να ερευνηθούν δεκάδες λιμνάζουσες υποθέσεις αυθαιρέτων. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο λόγος φέρεται να είναι η μη διευθέτηση εισαγγελικών παραγγελιών και καταγγελιών. Συνεχίζεται το Φεστιβάλ Τριανδρίας Τριανδριώτικα 2006 με παραδοσιακή και λαϊκή βραδιά με καταξιωμένους ερμηνευτές. Η εκδήλωση ξεκινά σε λίγο στο γήπεδο ΔΑΚ Τριανδρίας με ελεύθερη είσοδο. Πεζοδρομείται αύριο από τις 3.30 το μεσημέρι ως τις 8.30 το βράδυ λεωφόρος Νίκης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Ο Σύλλογος Φίλη της Νέας Παραλίας διοργανώνει αύριο στις 6 το απόγευμα εκδήλωση με θέμα Νέα Παραλία, Νέα Πασαρέλα, μόνο ανακύκλωση. Οι αρχές του Λουξεμβούργου διεξάγουν έρευνα αφού εντοπίστηκαν drones στον εναέριο χώρο στην περίμετρο του κεντρικού αεροδρομίου της χώρας, με αποτέλεσμα να ανασταλεί προσωρινά η εναέρια κυκλοφορία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Λικ Φριντέν. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα. Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
6: Επιτέλους, στη Θεσσαλονίκη, η νικήτρια του φετινού καλοκαιριού. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δάσους. more.com, artinfo.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100. FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή. All Time Classics με τον Γιώργο Γερονικολάου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το απόγευμα. Ένα τρίωρο μουσικό ταξίδι στα 80s, 90s. Συντροφιά με διαχρονικά All Time Classics διαμάντια. Σε non-stop mix από την ξένη διεθνή μουσική σκηνή. All Time Classics.

Prime Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ως το τέλος του έτους αναμένεται να ολοκληρωθεί η μελέτη κόστους ωφέλους για τη δυτική επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης, ανέφερε ο Υφυπουργός Μεταφορών Νίκος Σταχιάος, μιλώντας σήμερα σε εκδήλωση στην πόλη. Χαρακτήρισε το έργο ιδιαίτερα σύνθετο και δαπανηρό, ώστε να μην μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και να απαιτείται ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Την πλήρη ανανέωση του στόλου του ΟΑΣΤ στο τέλος του 2027 έθεσε ως στόχο ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Κωνσταντίνος Ταγκύρης, υπογραμμίζοντας ότι οι σχετικοί διαγωνισμοί για τα νέα ηλεκτρικά λεωφορεία αναμένεται να προχωρήσουν ως το τέλος του 2026. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται ευρωπαϊκή άδεια για να προχωρήσει σε μείωση του ενιαίου φόρου κατανάλωσης, αλλά επιδιώκει έκτακτες δαπάνες που θα προκύψουν από αυτή την παρέμβαση να εξαιρεθούν από την Ευρωπαϊκή Ρήτρα Δαπανών, δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης. Η επιδότηση που κάνουμε για το πετρέλαιο κίνηση στην Αντλία θα επεκταθεί και στο θέρμανσης και το ποσό θα εξειδικευθεί από το Οικονομικό Επιτελείο, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Οι χθεσινές αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας επιβεβαιώνουν την εικόνα της Ελλάδας ως νησίδα σταθερότητας και αποτελούν μια ακόμα ψηφίδα σε μια εθνική επιτυχία, υπογραμμίζει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κριτική στην κυβέρνηση με αιχμή στην ακρίβεια, τις εισοδηματικές ανισότητες και τις επιλογές στο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας, ασκεί ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στη βελγική εφημερίδα Le Soir. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, αυτή την ώρα μιλά σε συγκέντρωση στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του 52ου Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου στην Πολύχνη. Σεμινάρια για ενθοβλέβεια θεραπεία πλαστοκυττάρων έκανε πρόσφατα ο γιατρός που έχει προφυλακιστεί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, είχε προσκεκλημένη Φιλιππινέζα γιατρός στο ιατρείο του στο Κολωνάκι, όπου της έκανε επίδειξη της θεραπείας για ολιστική ευεξία. Η γυναίκα φέρεται να εργάζεται στην πατρίδα της σε κλινική που εξειδικεύεται στην αναγεννητική ιατρική. Νέο επεισόδιο βίας μεταξύ ανηλίκων στους Αμπελόκηπους στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Παρέα νεαρών κοριτσιών προσέγγισε 13χρονη που ήταν μαζί με φίλη της και της επιτέθηκαν, με αποτέλεσμα η ανήλικη να καταλήξει στο κέντρο υγείας Ευόσμου. Ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα απόψε τα εμπορικά καταστήματα στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου στο πλαίσιο της τέταρτης Λευκής Νύχτας. Κορυφαία στιγμή της βραδιάς, η μεγάλη συναυλία με το Δήμο Αναστασιάδη. Μουσική, δράσεις, προσφορές και εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους απόψε και στην πέμπτη Λευκή Νύχτα στο Λαγκαδά. Στη σκηνή της κεντρικής πλατείας σε λίγο θα τραγουδήσει η Κλαβδία. Πεζοδρομείται αύριο από τις 3.30 το μεσημέρι ως τις 8.30 το βράδυ, λεωφόρος Νίκης, η παραλιακή λεωφόρος, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Κλειστό θα παραμείνει από τις 11 το βράδυ της Δευτέρας μέχρι τις 5 τα ξημερώματα της Τρίτης και στα δύο ρεύματα το κομμάτι της περιφερειακής οδού μεταξύ των κόμβων Πάπα Γεωργίου και Μετεώρων λόγω εργασιών για τον flyover. Μαζική ήταν η συμμετοχή των Νοτιοαφρικανών στις εκδηλώσεις μνήμης μετά τις δολοφονίες 9 γυναικών κοντά στο Johannesburg, μια σειρά εγκλημάτων που έχει ήδη προκαλέσει οργή και φόβο στην κοινή γνώμη της χώρας. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
2: Σε φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
3: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
2: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
3: στο παρκέ,
2: στην πόλη,
3: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
2: σχόλια,
3: αναλύσεις,
2: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
3: Με τον Σάκη Γκίνα.
4: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
5: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
7: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
8: Τα τραγούδια μας, ο σταθμός σας, οι νύχτες μας στον FM 100. Classics με τον Γιώργο Γερονικολάου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το απόγευμα. Ένα τρίωρο μουσικό ταξίδι στα 80s, 90s. Συντροφιά με διαχρονικά all-time classics διαμάντια. Σε non-stop mix από την ξένη διεθνή μουσική σκηνή. All-time classics.

All-Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο τέλος του έτους αναμένεται να ολοκληρωθεί η μελέτη κόστους-οφέλους για τη δυτική επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης, τόνισε ο υφυπουργός μεταφορών Νίκος Σταχιά σε εκδήλωση από τη Θεσσαλονίκη. Χαρακτήρισε το έργο ιδιαίτερα σύνθετο και δαπανηρό, ώστε να μην μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και να απαιτείται ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Την πλήρη ανανέωση του στόλου του ΆΣΤΟ στο τέλος του 2027 έθεσε ως στόχο ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Κωνσταντίνος Ταγκύρης, υπογραμμίζοντας ότι οι σχετικοί διαγωνισμοί για τα νέα ηλεκτρικά λεωφορεία αναμένεται να προχωρήσουν ως το τέλος του 2026. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται ευρωπαϊκή άδεια για να προχωρήσει σε μείωση του ενιαίου φόρου κατανάλωσης, αλλά επιδιώκει οι δαπάνες που θα προκύψουν από μια τέτοια παρέμβαση να εξαιρεθούν από την Ευρωπαϊκή Ρήτρα Δαπανών, τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης. Η επιδότηση που κάνουμε για το πετρέλαιο κίνησης στην Αντλία θα επεκταθεί και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Το ποσό θα εξειδικευθεί από το Οικονομικό Επιτελείο, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Κριτική στην κυβέρνηση με αιχμή την ακρίβεια, τις εισοδηματικές ανισότητες και τις επιλογές στο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας, άσκει ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξή του στη βελγική εφημερίδα La Soir. Γνωρίζω καλά τη δουλειά και είμαι έτοιμος να επιστρέψω ως πρωθυπουργός, τονίζει ο πρόεδρος της Ελλάς. Τραγωδία απόψε στη Χαραυγή της Λάρισας. 14χρονος εντοπίστηκε απαγχωνισμένος στο σπίτι του. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γονείς του ανήλικου φέρεται να τον είχαν αφήσει μόνο του για περίπου 2 ώρες και όταν γύρισαν ήταν το τραγικό θέαμα. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να διαπιστώνουν το θάνατό του. Νέο επεισόδιο βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στην περιοχή των Αμπελοκήπων στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Παρέα νεαρών κοριτσιών προσέγγισε 13χρονη που ήταν μαζί με τη φίλη της και της επιτέθηκαν με αποτέλεσμα το κορίτσι να καταλήξει στο κέντρο υγείας Ευόσμου. Έρευνα για το περιστατικό διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Αμπελοκήπων Μενεμένης. Ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα απόψε τα εμπορικά καταστήματα στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου στο πλαίσιο της τέταρτης λευκής νύχτας. Κορυφαία στιγμή της βραδιάς, η μεγάλη κεντρική συναυλία με το Δήμο Αναστασιάδη. Μουσική, δράσεις, προσφορές και εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους απόψε και στην πέμπτη λευκή νύχτα στον Λαγκαδά. Πεζοδρομείται αύριο από τις 3.30 το μεσημέρι ως τις 8.30 το βράδυ, παραλιακή λεωφόρος Νίκης, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Ο Σύλλογος Φίλοι της Νέας Παραλίας διοργανώνει στις 6 το απόγευμα την εκδήλωση Νέα Παραλία, Νέα Πασαρέλα, μόνο ανακύκλωση. Κλειστό θα παραμείνει από τις 11 το βράδυ της Δευτέρας μέχρι τις 5 τα ξημερώματα της Τρίτης και στα δύο ρεύματα το κομμάτι της περιφερειακής οδού μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων λόγω εργασιών για τον flyover. Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ παρουσίασε τα 25 σημαντικότερα επιτεύγματα της Τρίτης, όπως γράφει ο ίδιος θητείας του, μεταξύ αυτών ότι έβαλε τέλος στην υποδοχή μεταναστών και ότι έκανε τα αγγλικά επίσημη γλώσσα των Ηνωμένων Πολιτειών. Να δούμε και τον αυριανό καιρό κλείνοντας. Θεσσαλονίκη, έθριος αναμένει το καιρός κατά τη διάρκεια της αυρινής μέρας με παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από νότιες διευθύνσεις, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το τελευταίο δελτίο της ημέρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 αύριο το πρωί. Καλώς.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
3: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
2: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
4: Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
5: FM 100. Η καλύτερη ραδιοφωνική επιλογή και για τις νύχτες μας.

0: αυτό.
1: Με την τόνη, την καρδιά μου, την πατάς, την τριματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις, μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις, τα όνειρά μου σημαδεύεις.

δείχνει στην οθόνη. Μηνύματα αδιαβαστά. Μηνύματα αδιαβαστά. Μηνύματα αδιαβαστά.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη. Οι ταινίες που λατρέψαμε, οι πρωταγωνιστές που ερωτευτήκαμε. Ατμοσφαιρικά ραντεβού στον FM 100 με τις ωραιότερες μελωδίες του ελληνικού και παγκόσμιου κινηματογράφου. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
2: Στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.

0: έχεις την καρδιά μου.
1: Όλες οι επιτυχίες non-stop. Super mixed by DJ producer Antonio Gillios. Get ready.

0: super mix by DJ producer Antonio Gillios. Get ready for the decks, guys.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Μη με φορτώνεις με ενοχές. Μη μου λες ότι αξίζει κάτι πιο καλό σε μένα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
2: Τικ-τακ, τικ-τακ.
3: Μεσημέρι στην πόλη.
2: Λα, μπλα, μπλα.
3: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
2: Λαλά.
3: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
2: Πω, πω, πω.
3: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
2: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
3: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
4: FM 100. Και αυτή τη νύχτα, μαζί.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει,

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Το Σαββατοκύριακο θέλει ξεκούραση αλλά και διασκέδαση. Θέλει μουσικές αποδράσεις και ταξίδια μαζικά μέσα από τις πιο όμορφες μελωδίες. Προτάσεις εντός και εκτός των τυχών της πόλης που κάνουν τη ζωή μας πιο γλυκιά, γιατί το Σαββατοκύριακο τελικά θέλει την Dolce Vita του. Dolce Vita στον FM 100. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Αγαπημένες, ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια, ειδήσεις, επικοινωνία.
4: Δες το μουσικά, δες το θετικά, δες το ραδιοφωνικά.
3: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
5: Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
2: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.
6: Όλες οι επιτυχίες non-stop. Super mixed by DJ producer Antonio Gillios. Get ready for the decks, guys.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: FM 100. Η μουσική μας δίνει τις νύχτες σας. Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

Είπες πως μόνο οι δυνατοί πάντα νικάνε. Αυτοί που ξέρουν στη ζωή να μην πονάνε. Αφού το ήθελες προσπάθησα κι εγώ.

κρατιόμουν σε ένα καφά συμπήρες. Μοναχή μου καθόμουν και απ' τη ζωή κρατιόμουν.

θάλανο και ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά, αλόκοτα πουλιά, στου ήλιου τα σκαλιά.

Το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ο ωκεανός, κομίτες φωτεινούς

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριάντα φύλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Στα δυο σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσό το λευκό πανί. Έφυγες μια Κυριακή

ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούς. Σκεφτώ σε εγώ